0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-42-1078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τον δρόμο Αργοστολίου τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
3: Είχαμε κι εμείς καφέ χάσμπαν τότε.
2: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Πιστοί θυράκες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και Φαλαμιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλης. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλαμιάς. Η ενοποιός διαφορά. Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΥΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Σας από και προς την πρωτεύουσα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε τις Νορβηγίες με 4-1. Οι Vikings σε νόκαουτ αναμετρήσεις θα αντιμετωπίσουν την ακτή Ελεφαντοστού. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη ιτήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμάς, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί της Κυριακής η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ορδονία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράνκο Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα. Αμέ. Ωραία δεν θα πάμε να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 6 με 8 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: Καριέρο και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάτης.

0: πολύ καλημέρα σας εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Παναγιώτη Παπακαλώση. Έχει κι άλλο ένα σύ εδώ στο τέλος, να ξέρεις. Παπακαλώση εσύ.
1: Είναι λόγω καταγωγής.
0: Υπέρσα μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Παπακαλώση εσύ, γράφει. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη ζεστή με μποφόρ παρέα, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση και σε υπέροχο mood.
0: Καταρχήν να πούμε ότι το σήμα αρχής της εκπομπής, το οποίο έτσι έχει καθιερωθεί, είναι μουντιαλικό σήμα. Γιατί 5-0 η Χαβάη δεν ήξερα καλή ποτέ.
1: Κέρδισε τώρα.
0: Κέρδισε 5-0. Πέρασε στην επόμενη φάση μαζί με το πράσινο ακροτήρι που έκανε την έκπληξη χθες.
1: Ναι.
0: Μόνο το κουρασάο δεν πρέπει να τα κατάφερε. Αυτό δεν είναι μουντιάλ, εσύ. Αυτό είναι τοπική έψα Πειραιά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γιατί παίζει ρόλο το πράσινο ακροτήρι. Έφερε χείλη τη Σαουδική Αραβία χθες.
0: Ναι.
1: Και περίμενα να δει το αποτέλεσμα του Παραγουάη με ποιον έπαιζε Παραγουάη τώρα.
0: Στο μεταξύ για να δεις μουντιάλ πρέπει να βάλεις ξυπνητήρι 4 η ώρα, να ξυπνήσεις, να πιεις ένα καφέ, να δεις ένα παιχνίδι, να ξανακινηθείς.
1: Ναι, άμα θες να δεις, θα δεις το βράδυ. Τι να κάνεις.
0: Περιμένουμε να δούμε, δείχνουμε τον τελικό θα δούμε, επειδή θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα είναι εδώ 8, 10, πόσο να είναι. 3 και 7, 10, κάπου εκεί.
1: Θα δεις και τους ημιγαλικούς και
0: τα ξύ. Φτάνει. Τελεία.
1: Φτάνει.
0: Και πολύ σου είναι.
1: Καντίνες, πες.
0: Έχεις όποια πράγματα, η ταμπέλα αναβόσβηνε, συμφόρησε στην Αλυπέδου, φωταγωγημένη, στη συγκρούση προειδοποιούσε ότι άμα θες να πας προ λιμάνι, θα πρέπει να έχεις ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Είσαι τρελή στο πανηγύρι στο λιμάνι, εντάξει. Εχθές πρέπει να σου πω ότι γινότανε στην Αθήνα το απόλυτο τίποτα. Εγώ που χρειάστηκε να μετακινηθώ λίγο το αργά το απόγευμα, την Αθήνα ούτε 15 Αύγουστο έτσι. Δεν την έχω
1: συνηθίσει.
0: Σοκ. Ναι, εν τω μεταξύ περίμενα γιατί ήταν και η ώρα που θεωρητικά επειδή μου κλείνουν τα μαγαζιά και τα λοιπά. Οπότε λες, κάτι θα δω, δεν γίνεται. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν όλοι. Όπου φύγει, φύγει. Κανονικά όπου φύγει, φύγει. Η πιτσιρικαρία που τέλειωσε τις πανελλαδικές ήδη και τις βαθμολογίες, έφυγε, γεια σας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, γεια σας. Τα εγγονάκια, γεια σας. Η πρώτη φουρνιά των διακοπούχων, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γιατί είναι τώρα ξεκινάει.
1: Η τελευταία φουρνιά του Ιουνίου, γεια σας.
0: Γενικά, γεια σας.
1: Γενικά, γεια σας και χαρά σας. Εγώ πέτυχα αστυνομία. Και όχι ελληνική. Αμερικανική.
0: FBI.
1: FBI. Εκεί στη Μιχαλακοπούλου.
0: Στο μαγαζί έχει ένα.
1: Και σχόλαγαν οι αστυνομικοί από μέσα από το FBI.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένες με τις στολές τους. Καυτά μήλη και μαύρα φορέματα. Τατουάζ παντού στα χέρια.
0: Σου κάνανε έλεγχο, τους έκανες έλεγχο.
1: Όχι τίποτα, έφυγα. Λέω άστο μην βλέξουμε.
0: Δεν είπες ψηλά τα χέρια.
1: Όχι, δεν ήθελα να με ακινητοποιήσω σε εκείνο το σημείο, δεν ξέρω τι να κάνω. Το μεταξύ φιάλτε στο πρόβλημα.
0: Κοίταξε.
1: Άσχημο νερό. Ότι μεγάλωσε λαγοκέφαλος.
0: Το δες.
1: Και δεν είναι άλλο λαθος, ότι μεγάλωσε λαγοκέφαλος.
0: Πού, σε μισή.
1: Όχι σε μισή, πάνω στα ψηλά, στο ψηλό ρίπτη ήταν.
0: Α, τόσο ψηλά.
1: Και μου πετάχθηκε ένας κριτικός και μου λέει ρε φίλε σε δάπος εδώ

0: θα πάρει επιδότηση μου λέει. Και του λέω τι επιδότηση θα πάρω, κουμπάρε.
1: Ναι.
0: Να μου λέει να φτιάξουμε κάτι ψυγεία, λέει κάτι μεταφορικές εταιρείες, θα κάνουμε μια σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Θα μαζεύουμε τους λαγοκέφαλους, θα παίρνουμε 5,33 το κιλό μου λέει. Του λέω και εγώ θα παίρνω, γιατί μου λέω γιατί να παίρνω. Και τελικά μετά βρέθηκα στη φυλακή με κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Μετά ξύπνησα.
1: Εντάξει, νομίζω φυσικό ήταν να πας φυλακή.
0: Μετά ξύπνησα.
1: Αν, να σου το πω αλλιώς.
0: Δεν μου το πεις όπως θες.
1: Δεν σ' άρεσε το Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν σ' άρεσε. Όχι.
1: Γιατί αν σε δάγκουνε λαγοκέφαλος σε Πασόκ θα γίνει σύνταξη. Κάτσε τώρα και τι, κάτσε τώρα και κυνήγατα.
0: Ναι.
1: Για να πάρεις 5 ευρώ.
0: Εδώ πάω 5 ευρώ, θα δηλώσω και λίγους παραπάνω, δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: έχω δει πως γίνεται το κορπό, έχω την τεχνολογία.
1: Δεν θα βάλεις μέσα και κουκουμιούς, έχει μόνο λαγοκέφαλος.
0: Κέφαλος.
1: Δεν θα κάτσεις με καθετή στο, στην προκυμαία και θα ψάχνεις κουκουμιούς.
0: Α, όχι.
1: Και σπάρους. Έχει μόνο κοκό, μόνο λαγοκέφαλο.
0: Εγώ λέω να, το, να τους παίρνω τους λαγοκέφαλους ο δικός μου κάτω στην κνητή, να τους πάω στην Καστοριά πάλι να τους αμολύσω, να τους ξαναψαρέψω στην Καστοριά και μετά να εξαπλωθούσα με την Ελλάδα και να μαζεύουμε λαγοκέφαλους. Να δίνουμε τους ίδιους, να παίρνουμε επιδοτήσεις.
1: Εδώ κολλάει αυτό που έλεγε, που είπε η Νάντια Γιανακοπούλου πάνω από τον τάφο του Αντρέα, αχ Αντρέα, τώρα στη, στα 30 χρόνια.
0: Στο Καλέτζι.
1: Ποιο Καλέτζι καλέ, στο πρώτο κροταφείο.
0: Α, στο πρώτο κροταφείο.
1: Αχ, Αντρέα, σύνταξη, συνταξούλα, κανονικά. Θα πήγαινες, θα δήλωνες το
0: δάγκωμα.
1: Το δάγκωμα, σύνταξη. Εντάξει, δεν ξέρω αν στην δίνανε όλοι, αλλά τέλος πάντων...
0: Θα πρέπει να το 67%, ε.
1: Θα σου κουβάζαν για ένα λίγο πικορικό μέσα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν...
1: Καλό από το εφάμπαρς, μια χαρά να σου βγει.
0: Κοίταξε τώρα, καλό, η λαγοκέφαλος στην Ελλάδα είναι, επίσημα δεν έχει δαγκώσει κανείς κανέναν. Υπάρχουν κάτι αναφορές ότι με δάγκωσε στη φτέρνα, με δάγκωσε στο τέτοιο, αλλά έχει προκληθεί ένας πανικός απίστευτος. Βγαίνουν τώρα οι ψαρώδες στο κυνήγι για λαγωτική.
1: Έλα μου τώρα. Είναι σαν τα σαγόνια του Καρχαρία, του Καρχαρία που μεγαλώσαμε εμείς, βλέπουμε την ταινία αυτή. Το sequel που είχε τον Καρχαρία 1, το 2, το 3, το 4, πόσους Καρχαρίες είχε. Που βλέπαμε την ταινία να φεύγουν χέρια πόδια δεξιά. Αίματα να γεμίζουν ωκεανοί με, με κόκκινο χρώμα. Έτσι μεγαλώσαμε. Και τώρα, τώρα η μόδα ποια είναι.
0: Ποια.
1: Επειδή έχει τα social media που δεν τα είχαμε τότε, όποιος θέλει να δημιουργήσει λίγο πανικό έτσι και να κάνει και το πονηρό, ανεβάζει ένα βιντεάκι με ένα, να πιάνει ένα λαγοκέφαλο με το αριστερό χέρι,
0: ναι.
1: Στο δεξί χέρι ένα κουτάκι αναψυκτικό, το δαγκώνει εδώ με ένα κόμι λέει και αλουμίνιο.
0: Τρόμος λέει,
1: δηλαδή, για τέτοια, το κάνουμε λύσα κάθε φορά το θέμα.
0: Ακούς
1: το όμως θέμα και αναλύσα, μιλάμε για λύσα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εντοπίζει και λέει λαγοκέφαλο στο τρόμο κουτάκι αναψυκτικό.
1: Ό,τι να είναι.
0: Επιδότηση. Κοίταξε τώρα, μην έχουμε σε κανένα 3 χρόνια τίποτα άλλο. Δηλαδή το ψάρι μας θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, να ξέρεις.
1: Από πού, από το Ταμείο Έκαμψέλη.
0: Ναι, δεν ξέρω από πού.
1: Δεν τελειώσει αυτό το Ταμείο Έκαμψέλη.
0: Με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η επιδότηση στους ψαράδες με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μην σκάσει καμία κονδύλια.
1: Θα κάναμε κάβα μάλλον για έκτακτη ανάγκη.
0: Σε κανένα 3 χρόνια. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Αλλά
1: να κάνουμε. Αλλά τίποτα, εδώ βλέπω δημοσκόπηση, GPO, παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου λέει το κυβερνών κόμμα, 29,4 και από εκεί και πέρα η σφαγή του δράμα λέει. Τσίπρας.
0: Κανένα άλλο κοσάρι, έχουμε κανένα άλλο διπλό μπροστά.
1: Όχι, όχι. Τσίπρας 16,3, Πασόκ 11,5, Ελληνική Λύση 9,2, Ελπίδα 7,8, εδώ έχει μπει σφήνα η Ελληνική Λύση, έτσι.
0: Πέφτει η Ελπίδα.
1: Πέφτει, Πλεύση Ελευθερίας 4,3, σταθερά ΚΚΕ στο 9%, ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί 1,2, 1,1 είναι η Νίκη, Φωνή Λογικής και αυτή πεσμένη τη βλέπω λίγο.
0: Πόσο?
1: Α, πεσμένη, τέλος πάντων, 2,6.
0: Α, οριακά δεν είναι.
1: Ναι. Καλά, τώρα είναι, βάζεις και το στατιστικό λάθος, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Καλά, βέβαια.
1: Αλλά εδώ σου λέει, έχει ένα ερώτημα για Τσίπρα και Καριστιανού και λέει, πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα παρουσιάζει λέει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή. Ο Τσίπρας, παράδειγμα. Το 67,6% λέει όχι και μάλλον όχι. Δεν παρουσιάζει λέει κάτι που λείπει. Το ποσοστό αυτό για το κόμμα της Καριστιανού μεγαλώνει, πάει στο 70%. Ότι ούτε αυτή έχει να μας παρουσιάσει κάτι που μας λείπει και το ψάχνουμε με το δουφέκι κτλ.
0: Άρα τι ψάχνουμε.
1: Ψάχνουμε, ο Πολάκης το ψάχνει, να σου πω την αλήθεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς ψάχνονται.
0: Τους θέλει τώρα, δεν τους θέλει.
1: Δεν ξέρω. Θα μας πει ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
0: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που βγάζει την προσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Διοικητικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Κοίτα, εγώ προσωπικά αν ήμουν αφάμελος και άκουγα τον Πολάκη να μου λέει αυτά που λέει, γιατί τα λέει και δημοσίως στις κάμερες, τα λέει και στα όργανα, εντάξει δεν λέω, αλλά τα λέει και δημοσίως, δηλαδή το συνεχίζει. Και μου έκανε όλη αυτή την επίθεση και τα σχετικά, θα του απαντούσα με έναν τρόπο.
0: Με ποιον?
1: Με τα λόγια του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Νομίζω είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να απαντήσεις.
2: Η αστυνομία το πήρε για 2-3
1: μέρες.
2: Και ο Χρυσοχοίδης το είχε σκεφτεί, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Την δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε και εμείς συστηματικά από εσάς. Δεν απολογούμε να απολυθώσει κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σου πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
1: Κατάλαβε.
2: Δεν απολογηθώσει κανέναν.
0: Ο κερατάς ποιος είναι?
1: Τώρα, όποιο μας βάζεις. Δεν σε παρεξηγήσει κανένα.
0: Όλοι δεν απολογηθώσει κανένα κερατά.
1: Σου ξαναλέω, όποιο θες βάζεις.
0: Όχι τις Ευρωπαϊκές Αρχές, όπου θέλω εγώ.
1: Ναι, καλέ.
0: Διαλέγω.
1: Για τον Τσίπρα λέγαμε, ρε Γιώργο, τον
0: Αβραμόπουλο. Εγώ έβαλα στον Αβραμόπουλο.
1: Δεν καταλάβεις που πριν δεν ακούς τι λέω.
0: Βρε, άκουσα τι λες, αλλά εγώ έβαλα στον Αβραμόπουλο.
1: Συντονίσουμε το περιβάλλον χώρο.
0: Δηλαδή, εσύ τι εννοείς τώρα, ότι ο Αβραμόπουλος είναι ο Πολάκης και λέγανε ή ο Φάμελος. Και δεν έχω να απολογηθήσω κανέναν επειδή δεν έχει τσίπρα.
1: Ακόμα πάμε παρακατώ. Αυτά τα πιάνουμε σβέλτα, μπαμ μπαμ, εκείνη την ώρα.
0: Τώρα δεν γίνεται, Γιάννη.
1: Ας το πέταξε τώρα.
0: 7,5 ώρα είναι, 7 και...
1: Παναγιώτη Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, να δούμε λίγο για τις συνθήκες σημερινής μέρας.
0: Βεβαίως.
1: Κατηγορία 4, πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολλά μέρη της χώρας.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς είναι για πρώτη φορά σήμερα που έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Πέρυσι πρέπει να είχαμε 40 ημέρες, άρα καλά είμαστε. Φέτος, εγώ ξεκίνησα με το πρώτο, είναι φέτος το πρώτο πορτοκαλί, λόγω του σκληρού, πολύ σκληρού ανέμου. Έχουν βοριέδες που φτάνουν στον καφεριέχο σίγουρα από τον Μποφόρ. Έχουν κάπου φόρο σε πολλά μέρη στο Αιγαίο και βέβαια στα ανατολικά υπηρετικά. Αν θα επηρεάζονται κάποιες περιοχές, για παράδειγμα και στην Αττική θα έχουν κάπου φόρο οπωσδήποτε στον Ευρωϊκό. Άρα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι ακόμα καλύτερες στη χώρα μας. Στην Αθήνα και στους 33 βαθμούς, θα φτάσει κάπου στα υπηρετικά με 35 βαθμούς, δεν ξέρω αν θα δούμε κάπου 36. Κάποιες μπόρες θα έχουμε και σήμερα σε ορεινές βέβαια περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και το βράδυ πράγμα και στη Θεσσαλονίκη, στο όνομα Θεσσαλονίκης υπάρχουν κάποιες καταιγίδες, με λίγα πράγματα, αλλά εδώ ακόμα το καλοκαίρι είμαστε πολύ καλά. Ήθελα να σας πω, τα έχετε δει τι γίνεται βέβαια στην Δυτική Ευρώπη, γιατί το κάψιμο στη Τρία Διάρκεια γίνεται και στην Κεντρική Ευρώπη.
1: Σε μέρη απίθανα, έτσι που είπα ο νου σου.
3: Ναι, για παράδειγμα τα χθεσινά σας λέω. Καλά, να σας πω λίγο πιο πριν, είχαμε 2 σαραντάρια στο Παρίσι, συνεχόμενα. 40 στο Παρίσι, τα τελευταία 160 χρονιά και ένα μόνο 5 φορές. Είχαμε 2 συνεχόμενες ημέρες, 50-40 βαθμούς στο Παρίσι. Χθες είχαμε νέο ρεκόρ Γερμανίας Ιουνίου, 40,5 εκεί κοντά στη Φραγκφούρτη. Είχε 40 βαθμούς στη Φραγκφούρτη. Είχε 39 βαθμούς ρεκόρ Ιουνίου. Η Ελβετία χθες, η Ελβετία, 39 βαθμούς. Και τώρα θα έχουμε αύριο, σήμερα αύριο στην Αυστρία, 40 ή 41 βαθμούς στην Βιέννη, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από τότε που μετά η θερμοκρασία στη Βιέννη. Τώρα έχει και λίγα και ζέστη και στα Δυτικά Βαλκάνια, οπωσδήποτε θα έχει και ζέστη σε Βιέννη κτλ. Τώρα να πω μια εικόνα και για τα δικά μας, να πω ότι 3 Δευτέρα δεν θα είναι λίγο θερμοκρασία και στην Αθήνα. Νομίζω πάμε και κανένα 36-37 την Τρίτη και στην Αθήνα. Και άρα μην
1: χρειαζόμαστε.
3: Το βορειοδάκι οι χειρότερες ημέρες είναι σήμερα και αύριο. Ενώ χειρότερες θα έχουμε 7-8 μοφόρ και σήμερα και αύριο και δύο. Από την Τρίτη, από Δευτέρα δεν θα κόψει τελείως. Θα υπάρχει, δεν θα έχει κανένα στη σημερινή, το οποίο είναι σχετικά καλό.
1: Ενώ... Η σημερινή είναι η πιο δύσκολη μέρα.
3: Σήμερα και αύριο έχουμε 7-8, άρα και αύριο θα είμαστε στο πορτοκαλί σίγουρα. Και λίγο θα είναι η θερμοκρασία, είπαμε Δευτέρα Τρίτη, από Τετάρτη ξανά έτσι η αστάθεια επιστρέφει με κάποιες μόρες, ειδικά μετά τα μέσα της εβδομάδας, κάνει και λίγο περισσότερο, μπορεί να δείξει και στην Αθήνα κάποια στιγμή από την επόμενη Παρασκευή, και δεν θα κάνει την ζέστη που θα κάνει την Τρίτη. Άρα νομίζω είμαστε καλά εμείς, λίγο προσοχή σήμερα αύριο για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό που ζήσατε...
0: Τώρα να σας πω κάτι για αυτό που λέτε, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον στην Ελβετία. δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Καμία ιδιωτική οικία δεν διαθέτει κλιματιστικό και πρέπει, πολύ δύσκολο να χορηγηθεί άδεια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα τρένα, επειδή θα βγάλουμε σήμερα και συνδέσεις στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς, τα τρένα στην Λοζάνη έχουν κινητοποιηθεί λόγω υπερθέρμανσης των σειρμών. Και αρκετά τροχαία, γιατί έχουν οχήματα βαρέως τύπου με χειμερινά λάστιχα, αυτές είναι οι προδιαγραφές των λάστιχων στην Ελβετία, και σκάνε τα λάστιχα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση απίστευτη σε αυτές τις χώρες.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, θα μας επιτρέψετε μόνο να βάλουμε μια άλλο τελεία, γιατί είναι μαζί μας ο Λοτάρτης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, ο κύριος Μπαλατσούκας, για αυτό το περιστατικό με την ταλαιπωρία για 1200 και βάλε
0: επιβάτες
1: του πλοίου Κίσαμος που προσάραξε στη Μήλο λόγω blackout. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς είναι η κατάσταση τώρα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, δώστε μας παρακαλώ την εικόνα. Καταρχάς, τι ώρα συνέβη το περιστατικό που βρισκόμαστε τώρα?
4: Έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου 4 ώρα, μετά τον απόπλου του επιβατικού σωματικού Κίσαμος, που εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά, Μήλο και τα Σούδα. Μετά τον απόπλου από τη Μήλο, λοιπόν, για συνέχιση του δρομολογίου του, παρουσιάστηκε μία απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα blackout, όπως είπαμε, και στη συνέχεια προσάρεξε σε βαθύ πλησιόν την ημέρα του Αδάμαντα. Άμεσα λοιπόν εκεί υπό το συνειδητό του ενίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού, το σημείο κατέβλεσε ένα περιπολικό σκάφος και εκεί πέρα στο σημείο προτείνει οπλισμένα ενέργεια, διενεργήθηκε ένα υποβλήθος έργος των υπάλληλων από το δίκτυο. Στη συνέχεια το πλοίο αποκολλήθηκε με υγεία μέσα και κατέβλεσε από το δύναμα και ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το σημαντικό είναι ότι το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε υπάρχει μισθή.
0: Άρα
4: είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εντελική επιθεώρηση σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές, προκειμένου να διακαρβωθεί και να αποκατασταθεί όποια βλάβη, να πραγματοποιηθεί και...
1: Άδεια για απόπλου θα δοθεί σήμερα, πιστεύετε?
4: Κοιτάξτε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το συντομότερο δυνατό, αλλά...
1: Οι βάρτες πάνε στον προορισμό τους.
4: Αυτό ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Προέχει να γίνει, να ολοκληρωθεί η επιχώρηση, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να προωθηθούν οι επιβάτες στον προορισμό του, το συντομότερο δυνατό.
0: Μια πολύ γρήγορη ερώτηση ακόμα. Το πρόβλημα με το ηλεκτρονικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και αποκολλήθηκε το πλοίο με ίδια μέσα? Ή ακόμα παρουσιάζει πρόβλημα στα ηλεκτρικά του?
4: Αποκαταστάθηκε προσωρινά και το οποίο κατέβησε αυτοδύναμα.
0: Μάλιστα.
4: Το λιμάνι.
0: Μάλιστα.
4: Της Μήλου. Ωστόσο ακόμα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ώστε να συνεχίσει τις πλοίες του.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πουτάκα. Την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου για τη σημερινή μέρα?
4: Όχι, αποκλείεται, δεν θα βγουν 9 μπροστά, αποκλείεται. Τα τοπικά 8. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε και
0: σας. Πολύ.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ φουριόζοι, γίνονται διάφορα, είδες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε μια πρώτη έτσι ανάσα, ειδήσεις και να επιστρέψουμε.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Ιδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home Ιδέα.
7: Και αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής. Η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές

0: Ενεργειακή όλη καθημερινή. Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Honda Center.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η BWIN φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Εμπιστευτείς σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Να δω

0: Κυριακή από τη ζωή του Σωτρέτη Σινόπουλο. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης. Κόσμος 96,5. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
1: Εμείς πιάνουμε και κιθάρα κάνουμε, οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα και μικρούς την τύχη και μας συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε τη βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
0: Την Κυριακή στη 2 το μεσημέρι, στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Ταλαιπωρία για 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο νωρίς το πρωί προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το λιμενικό, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη ενδελεχής επιθεώρηση από αρμόδιους επιθεωρητές και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια από όπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε στο Sky ο πλουτάρχης Θεοφάνης Μαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο νότου Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεσμολάχ απέρριψε τη συμφωνία προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα ληφθεί από τις αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την προσοχή των πολιτών υφιστάει η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, σε Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

0: Έξαλλος ο Τάκης. Έχει στείλει το μήνυμά του, ο φίλος μας. Καλά είναι και αυτός τώρα, αυτός τα βλέπει όλα, έτσι, γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός ο άνθρωπος. Βλέπει τα πάντα όλα στους δρόμους. Τώρα προφανώς είδε ένα ηλεκτρικό πατίνι πάνω στο διάζωμα της Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Και αρχίζει τα γαλλικά εδώ πέρα, με όλα όσα έχουν γίνει, και έχει τα δίκια του τώρα.
1: Κατάλαβα, πατίνια, γίνεται χαμός, άστο, εντάξει.
0: Και λένε, παιδί μου τώρα, συγγνώμη, αυτός νίκιασε πατίνι, γιατί προφανώς νικιάρικο θα είναι. Και πήγε, σου λέει, πάω να τα αφήσω, γιατί αυτό είναι challenge, κανονικά είναι challenge.
1: Το πάω να αφήσω το πατίνι.
0: Ναι, βέβαια. Το κάνουν μεταξύ τους τα πιτσιρίκια, το τραβάνε και βίντεο. Τις προάλλες το είχαν αφήσει εδώ κάτω, στην παραλιακή. Στο μισέο, στο διάζωμα πάνω, στην παρακελέση.
1: Με αυτό πώς
0: γίνεται να έχει πάει και να το έχει αφήσει εκεί.
1: Και γιατί να το αφήσει εκεί, για να το αφήσει στο πλάι.
0: Έτσι, θέλω να κάνω την πλάκα μου. Είμαι ωραίος και δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Εδώ μεταξύ ήταν χθες ένας με ένα παντίνι εδώ στη Βασιλή Σοφίας. Όπου τον βόλευε, το έπαιζε αυτοκίνητο. Είχε δηλαδή μέσα στο δρόμο. Όπου τον βόλευε, έβαινε στο πεζοδρόμιο. Το έπεσε πεζός.
0: Ναι.
1: Ξανακατέβαινε στον δρόμο μετά. Δηλαδή δεν άφησε φανάρι κόκκινο που να μην το περάσει. Ούτε ένα. Και ένα κράνος με κάτι κέρατα είχε αυτός. Και πήγαινε. Και πέρα ακουστικά στα αυτιά και πήγαινε. Ωραίος.
0: Μ' αρέσουν κάτι τύποι που έχεις δει που φοράνε κάτι τύποι. Και σε μηχανάκια το κάνουν. Που έχουν πάρει κάτω στο Γεσουέλ και έχουν πάρει τα γερμανικά τα κράνη του στρατού από την κατοχή.
1: Ναι,
0: και
1: δεν βλέπονται αυτοί δρόμοι.
0: Όχι, δεν προβλέπονται.
1: Ναι.
0: Αυτοί κάτι ζουν το μύθο τους.
1: Ναι.
0: Κάτι, κάπως το στο μυαλό τους.
1: Και τώρα πρωί παρκάρω εδώ κατά τη γέφυρα και είναι δύο πιτσιρικάδες 15-16 σε παπί παλιού καιρού.
0: Στο χωρίς
1: κράνος. Ναι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα και είναι δίπλα τους άλλοι πέντε πιτσιρικάδες σε ένα αυτοκίνητο με τα κινητά στα χέρια και οι πιτσιρικάδες οι δύο που είναι πάνω στο παπί τραβάνε σούζες. Και άλλα από δίπλα κάνουν τραβάνε βίντεο.
0: Κάτω θα το δούμε, να τους παρακολουθούμε.
1: Ναι,
0: social media. Παρακολουθούμε σήμερα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την κατάσταση σε όλη τη χώρα, γιατί σήμερα και με βάση το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Όλες οι υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πυροσβεστικοί άπαντες, πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και έχει βγει και οδηγία χθες και την περιφέρεια και από δήμους, κυρίως εδώ στην Αττική. Απαγόρευση προσέγγισης σε περιαστικά δάση, άλση, περιοχές Natura κτλ. Δεν πλησιάζει κανείς σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλείσει και ο Εθνικός Κήπος. Συνήθως κλείνει και ο Εθνικός Κήπος. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια τέτοια οδηγία. Ο κ. Κούβουζας είναι πυραγός και πρόεδρος ενός πτυχιούχων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Και τα λέμε κατά καιρός, βέβαια σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Τα λέμε, αλλά μας βοηθάει πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι θα λέμε σε δύσκολες περιπτώσεις. Να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδο έρχεται σιγά-σιγά στην κύρια φάση. Γιατί σήμερα έχουμε τον πρώτο χάρτη πρόληψης κοινού πυρκαγιάς κόμματος Πορτογαλίου, που σημαίνει ότι είναι υψηλός ο πολύ
0: υψηλός. Το πρώτο αλέρτ, έτσι, της χρονιάς.
2: Το πρώτο αλέρτ. Αντιστοίχως αναμένουμε και αύριο. Δηλαδή, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έχουμε τώρα αυτό το τετραήμερο υψηλής έντασης ανέμους σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που διαμορφώνονται, εντάξει δεν έχουμε φτάσει ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες, μαζί και με την ξηρασία σιγά σιγά στη βλάση, όπως αντιλαμβάνεται αυτά συνιστούν ένα ιδανικό μήκονα για έναρξη και για εξάμπλωση δασικών πυρκαγιών. Ο χάρτης που είπαμε προφανώς δεν λέει που θα εκδηλωθεί η πυρκαγιά, ωστόσο προβλέπει ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που αν ξεκινήσει μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θέλουμε τη συνδρομή των συμπολιτών μας, αυτό το ζητάμε πάντοτε. Έτσι, μια πυρκαγιά, οποιαδήποτε δραστηριότητα στη φύση, στην εξοχή σήμερα καθώς είναι και Σαββατοκύριακο. Πολλοί θα πάνε για μπάνια συμπολίτες μας, πολλοί θα πάνε στα εξοχικά τους και ενδεχομένως να κάνουν κάποιες εργασίες. Αποφεύγουμε τη χρήση φλόγας, δεν καίμε κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που δημιουργούν παράγονες πυρτήρες. Δεν ανάβουμε φωτιές στην Ήπεθρο, μετά το μπάνιο στη θάλασσα κτλ. Δεν θα ψήσουμε τώρα έξω για να φάμε, για να υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να είναι στεγασμένο, θα πρέπει έτσι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλύτερα μέσα στην κουζίνα, καλύτερα στη ταβέρνα να πάμε, από το να θέσουμε σε κίνδυνο έτσι την γειτονιά μας, την Ήπεθρο και γενικότερα να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους γείτονες. Που πάνω στη τσιγάρα,
0: μεγάλη μεγάλη προσοχή. Και βέβαια όλες οι μηχανισμοί έτσι σε επιφυλακή, με ντρόν, οτιδήποτε μέσω διαθέσιμο πια.
2: Σύμφωνα, είναι δεδομένο ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις, οι εμπλεκόμενοι πόροι θα είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Εννοείται τα ντρόν μας παρέχουν μια σημαντική συνδρομή, ωστόσο με πολύ ψηλούς ανέμους και αυτά έχουν κάποια όρια.
0: Ναι. Σε επιφυλακή να είστε να μην χρειαστεί.
1: Πάντως έχει πολλές φωτιές και την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρκετές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι και λοιπόν βουζά.
2: Έχουμε ενάρξεις, αρκετές ήδη, πολλές από τις φωτιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίζονται τη γενέση. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι αρκετές οι ενάρξεις. Οι ενάρξεις, να πούμε ότι όπως προκύπτουν και τα στατιστικά δεδομένα, είναι κατά βάση από ανθρώπινη απερισκεψία, από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή, αυτό που έχουμε πει και κατά επανάληψη, ότι δεν είναι δυνατόν να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες μας, ούτε να λέμε ότι δεν θα τύχει και εμάς. Εντάξει, υπάρχουν φυσικά πυρκαγιές που προκαλούνται από βλάβες στο σύστημα του ηλεκτρισμού, και από εκεί έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών, είναι αλήθεια. Και φυσικά ενάρξεις οι οποίες μπορούν να οφείλονται σε κάποια δόλια ενέργεια, δεν το συζητάμε γι' αυτό, αλλά κυρίως είναι από ανθρώπινη αμέλεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε και στηριζόμαστε πάνω σας σε κάθε περίπτωση.
2: Καλό να το αναφέρουμε και αυτό. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε και το προσεχές διάστημα. Έχουμε παράλληλα με τις πυρκαγιές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ενάρξεις και το ζήτημα των προστήμων των διοικητικών. Έτσι, τα καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν κτλ. Ήδη έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 την περασμένη Δευτέρα. Πλέον είμαστε στη φάση όπου ελέγχουμε τις καταγγελίες που γίνονται, προκειμένου να κάνουμε αυτοψίες και να επιβάλλουμε πράγματα.
0: Εντάξει, εδώ επειδή λέμε συνήθως για τους πολίτες, οι οποίοι ήταν μελούνι, δεν τους ενδιαφέρει, εδώ ζήσαμε και το παράδοξο να τσακώνονται δήμοι που είναι δίπλα από τον ημιτό μαζί με τον ΣΠΑΙ για το ποιος θα καθαρίσει τα ξερά του ημιτού. Τα έχουμε δει όλα φέτος δηλαδή.
2: Σωστά, αυτό δεν
0: τώρα έπρεπε να δοθεί παράταση, δηλαδή το ίδιο το κράτος να μην τηρεί τα χρονικά περιθώρια που δίνονται οι προθεσμίες.
2: Η αλήθεια είναι για μας.
0: Δίνει το παράδειγμα, συγγνώμη, το κακό παράδειγμα, όχι το καλό.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε για μας, τώρα εμείς έχουμε μπει, όπως αναφέραμε στην αρχή, στην κύρια φάση της αντιπυρικής περίοδου και έχουμε το να κάνουμε την περιπολία, τη διαχείριση μιας δασικής πυρκαγιάς. Θα θέλαμε αυτό να έχει ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα. Δηλαδή οι έλεγχοι, τα πρόστιμα κτλ. Ξέρουμε ότι προηγήθηκε μια χρονιά έτσι με πολλά νερά, βροχές, οπότε και να καθαρίσει κάποιος μπορεί να ξαναβγουν τα χόρτα. Θέλουμε να διατηρηθεί ο χώρος όσο το δυνατόν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Έτσι. Ένας χώρος που θα πάμε να επιχειρήσουμε και θα είναι καθαρός από χόρτα, από ξερά κλαδιά κτλ. Είναι για μας ένα πεδίο που θα μπορούμε να δράσουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Προφανώς δεν είναι αυτή.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει και οι πολίτες να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να την υποχρέωση που έχουν απέναντι στο κράτος να την πραγματοποιήσουν, διότι υπάρχει κίνδυνος.
2: Η συνδρομή των Δήμων είναι σημαντική, γιατί εγώ τα έκοψα τα χόρτα, απομάκρυνα τα κλαδιά, τα έβγαλα στο πρανές της οδούς, θα πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί υπάρχει εκεί κίνδυνος. Αυτό που θέλω να αποκλείοντας είναι ότι η πυρκαγιά φυσικά δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τους πολίτες. Έτσι, αντιμετωπίζεται πρώτα
0: από όλους. Είναι η λογική προσπάθεια. Λοιπόν, κύριος Κούκουζας, πυραγός και πρόεδρος ενός πτυχιούχων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα μας και καλή δουλειά για σήμερα.
1: Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κέι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίνη είναι εδώ. Kingreece.gr. Υποκράτους 33.
4: VivaPlast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. VivaPlast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. VivaPlast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένη. Σωλήνες ύβρεψης, άνδρεψης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. VivaPlast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Πώς φτάνει. φτάσαμε από την ευημερία στην προσωπία. Ένα εθνικό τραπεζί της Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best-seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε πραν δεκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Η Shellstrom συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλει ο Μιχάλης.
1: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
1: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθε

0: θυμάσαι πιτσιρικάδες που ήμασταν σε ποια ηλικία περίπου τώρα, γιατί είναι και πολύ πίσω τα χρόνια. Είχες κληθεί να πάρεις τις πιο γρήγορες αποφάσεις ζωής σου και ουσιαστικά να εκπαιδευτείς για να παίρνεις αποφάσεις στο φτερό που λέμε, εκείνη την ώρα, στο λεπτό. Το θυμάσαι αυτό καθόλου?
1: Όχι.
0: Τι ήταν αυτό που σε είχε βάλει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Όχι. Δεν το πήρε καλά 40 χρόνια να βγει να πάρω αποφάσεις.
0: Θυμάσαι τα παλιά ψυγεία των παγωτών έξω από τα περίπτερα, τα παλιά όμως, που είχε από πάνω αυτά τα, είχε συνήθως 3 με 4 καπάκια λαστιχένια.
1: Ναι.
0: Τα οποία ανοιγοκλίνανε. Πηγαίναμε με τσιρικάδες λοιπόν, τα ανοίγαμε και καθόμασταν να βγάλουμε το κεφάλι για να δούμε μέσα τι παγωτό θα πάρουμε. Και ούρλιαζε ο ψυρικτεράς, γιατί αυτά δεν ήταν και αεροστεγώς κλεισμένα τώρα, αν θυμάσαι, ήταν για να τα ανοίξεις για λίγο, να το πάρεις και να φύγεις. Και άρχισε να ουρλιάζει, κλείστο, θα λιώσει τα παγωτά και εσύ έπρεπε στο φτερό να πάρεις απόφαση.
1: Ήταν όντως μια δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα έπαιρνα το Ισπάνο 82, το θυμάσαι?
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Που ήταν σε μπαλάκι ποδοσφαίρου, που άνοιγες το καπάκι και ήταν μέσα κρέμα.
0: Δεν έπαιρνες το άλλο, το σπρόξεγλίψε, που λέγαμε.
1: Και το σπρόξεγλίψε το έπαιρνα, βεβαίως και το έπαιρνα. Και τη ματούσα έπαιρνα, και την μπανάνα έπαιρνα, θυμάμαι.
0: Καλά, το μεγάλο δίνω που είναι ακόμα...
1: Και το λόλυπο, που εκείνο...
0: Δεν έχει απαντηθεί αυτό, πατούσε μπανάνα.
1: Ναι,
0: το μεγάλο δίνω της εποχής.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ήταν όλα τα χρόνια όμως.
0: Και το Σικάγο. Από εκεί πελάκια.
1: Που είχε μέσα στη μέση το σοκολάτα.
0: Ναι, το παγωτάρο. Δεν υπάρχουν αυτά πια τα παγωτά.
1: Τώρα έχει άλλα. Έχει γεύση Ντουμπάι. Πρώτα και παίρνω τώρα Ντουμπάι.
0: Μα τα παλιά ήταν τα πιο αυτά. Πύραυλος. Ναι, πύραυλος. Number one. Μπράβο. Μπράβο, έπεσα.
1: Και το άλλο...
0: πρέπει να είμαστε πάνω κάτω μια ηλικία.
1: Έλα,
0: το καταλαβεί.
1: Θα σας πω τώρα το καλύτερο. Ετοιμαστείτε. Like cup.
0: Α, καλά.
1: Όχι από κάτω το παιχνίδι. Βγάζεις το...
0: Περίμενες.
1: Γιατί έχεις υπέρσα χαρά. Και είχε από κάτω το παιχνίδι, το πλαστικό.
0: Και το σάντουιτς που είχε βγει τότε, πρώτη φορά, το σάντουιτς.
1: Ναι.
0: Τα μπισκοτάκι πάνω κάτω και την κρέμα μέσα. Εντάξει, είχε ωραία πράγματα.
1: Τότε που ήμασταν παιδιά, όλα ωραία μας φαινόντουσαν. Φυσικά και μας φαινόντουσαν ωραία. Εντάξει, έχει βγει τώρα ένα group στο Facebook που λέγεται «Η νοσταλγία του 80». Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε. Νοσταλγία. Και έχει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς που κάναμε εμείς τότε. Δηλαδή όλα τα πράγματα. Κάτσε να σου διαβάσω. Καταρχάς έχει βάζει πολλά σύριαλ εκείνης της εποχής. Και διαφημίσεις εκείνης της εποχής και ταινίες εκείνης της εποχής. Το Σταλόνε, το Καράτε Κίντ, όλα αυτά. Αλλά έχει και διάφορα... να το, εδώ, αυτό. Περίμενα να σου πω ποιο παγωτό ήταν αυτό. Το θυμάσαι αυτό, διάβασε το. Έκανε 150 δραχμές το 1999 και το ίδιο παγωτό κάνει το 2025 3 ευρώ.
0: Άκου τώρα.
1: Πώς το λέγαμε αυτό, διάβασε το.
0: Αχ. Ναι.
1: Γνωστό, γνωστό. Τι θες, να το δεις κι εσύ, έλα. Δώσ' το κι εσύ.
0: Εγώ θυμάμαι το καραμπόλα, το θυμάστε, παιδί, καραμπόλα.
1: Και την καραμπόλα, βέβαια.
0: Βέβαια. Καρύμπε. Ένα καρύμπε.
1: Μπλάκι. Το μπλάκι.
0: Το μπλάκι. Κορνέτο. Θα θυμηθούμε όλα τώρα. Εντάξει, μια χαρά τα τρώγαμε τότε. Τώρα με τα βιδωτά τα δόντια δεν καταλαβαίνεις.
1: Τώρα πάει αλλιώς. Να, κοίτα. Βιντεοκασέτα. Βιντεοκασέτα Βασίλης Χατζηπαναγής. Σόου. Παραγωγή, λέει, κεντρική διάθεση Flash Show και Diego Maradona ο Θεός. Βιντεοκασέτες.
0: Α, καλά.
1: Τότε που βλέπουμε το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Αναμνήσεις ωραίες.
0: Rocket. Ball, το ball.
1: Το ball δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν αντίστοιχο, όχι μια μπάλα, ήταν μουντιαλικό το βγάζαμε.
1: Τίποτα, ψηφίζω το τέτοιο. Το πώς το είπαμε, αυτό με το χαρτάκι από κάτω πέρσα. Λάκι, λαγικά.
0: Και είχαμε, τώρα το θυμήθηκα, και είχαμε και παγωτό τότε, εκείνα τα χρόνια, πόσο μπροστά βλέπαμε. Οι εταιρείες δηλαδή, που το λέγαμε Τρόικα. Τρόικα, που ήταν ξυλάκι, είχε 3 χρωματισμούς, επικαλυμμένους με σοκολάτα, όταν έτρωγες την απέξω τη σοκολάτα, εμφανίζονταν ένα καφέ σκουρμάδο σοκολάτα, λευκό, κρέμα και ένα κακάο. Τρόικα, από τότε είχαμε τρόικα. Το 80 και δεν το ξέραμε. Μετά το λέγαμε θεσμούς.
1: Και πέρυσι. Και περιοδικό που διαβάζαμε, μπλεκ. Το θυμάσαι το μπλεκ.
0: Ναι.
1: Αγόρι.
0: Και εγώ εσύ μου έλεγε ότι είχες αφήσει στη Μανίνα και τη Δημή
1: Κατερίνα. Μανίνα Κατερίνα έφερε ένα δεξί μου. Μπλεκ αγόρι και πιο άλλο ζούγκλα. Και ένα που δεν έκανε ζούγκλα.
0: Πέρσα θέλει όλο τραγούδι, κύριε Παπακαλώση, για να ερεμήσει η ψυχούλα
1: της. Για να δείξει να ερεμήσει.
0: Βάλει τα κλάματα με αυτά που ακούει. Τη θυμήσαμε τα παιδικά της χρόνια. Βάλει ό,τι θες, δεν πειράζει.

0: κάνει το τραγουδάκι που έβαλε ο Παπακαλούνης, ε. Λιωμένο παγωτό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Μέλη που ταξιδεύει, πηγαίνει για Τέναρο, πάνω στην πύλη του, πάνω λέω, κάτω στην πύλη του Άδη. Υπέροχα τα μέρη εκεί, θα πάει και Μαρμάρι φαντάζομαι, θα πάει και Πορτοκάλιο, είναι όλα...
1: Πορτοκάλιο εκεί που είναι ο ιερέας,
0: ναι. Ο Βασίλης θυμήθηκε το τόγκο με μπανάνα σοκολάτα, το παγωτάκι του. Rocket cocktail ο Γιάννης. Ο Γιάννης θυμήθηκε επίσης και το άλλος Γιάννης. Τους καταψύκτες που περιγράφαμε και εμείς εδώ. Παγωτών που άνοιγαν με κάτι λαστιχένια καπάκια και το καθεξής.
1: Και το βράδυ, Tequila Sunrise.
0: Β52
1: με πάγο.
0: Β52 στάνταρ.
1: Έτσι, ούζο πορτοκάλι.
0: Ναι. Ένα κοκτέιλ που το λέγανε του μπάρμαν, αλλά δεν μπορώ να το πούμε τώρα.
1: Το κοκτέιλ του μπάρμαν. Βάζαμε εκείνες τις κολόνιες εκείνες τις εποχές που τώρα δεν τις λέω γιατί έχει μάρκες. Και δίσκο.
0: Πατσουλί, δεν ξέρω τι. Παίρνεις σιγά. Λες πατσουλί και τελειώνεις το.
1: Και ροκάδικα. Πολύ στη μόδα τότε.
0: Και επειδή όμως τότε δεν είχαμε και λεφτά από τις ειδικάδες, βάζαμε αντί για ζελέ λεμόνι. Λιμονάκι πάνω στο κεφάλι, κοκάλωνε το σύμπαν. Απλά έπρεπε να βγάλει τα κουκούτσια.
1: Ναι, το
0: γιατί εμφανίζονταν κάτι τύποι στα πάρτι και φεγκοβολούσαν από τα στρόμπ και τα λοιπά κάτι κουκούτσια στο κεφάλι. Είχαν ξεχάσει να τα βγάλουνε.
1: Για ανέβασε.

0: Βερόνικος και ο Μιχάλης λένε ότι έκανα λάθος στο περιοδικό. Διάβασε την περιοδικά γράφουν, αλλά μην το μαρτυρήσουμε στον αέρα. Το πήγε το μυαλό της αλλού που είπε ότι υπήρχε ένα περιοδικό που το λέγανε Ζούγκλα. Ταρζάν, πώς το λέγανε. Αλλά εδώ των ακροατών πήγε αλλού το μυαλό τους. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Ναι, θυμάμαι, διάφορα θυμάμαι. Και θυμάμαι και ένα το οποίο τότε μας φαινόταν πολύ μακρινό. Που το λέγανε Λονδίνο 2000 κάτι, ένα...
0: Γιάννη, τι λες!
1: Και μας φαινόταν πολύ μακρινό το
0: 2000. Ω, αρχίσαμε τα σόκυβρο εδώ. Λοιπόν, έλα πάνω διακρινίζεις.
1: Δεν ήταν, στα περίπτερα.
0: Ποια περίπτερα.
1: Πήγαινε στο σχολείο και τα βλέπεις μπροστά σου.
0: Ε, τότε υπήρχαν και αυτά.
1: Και γίνει ολόκληρη ιστορία, το θυμάμαι σαν τώρα, που είχε βγει το Υπουργείο Παιδείας και γίνει θέμα πολιτικό. Ότι αυτά τα περιοδικά πρέπει να τα βγάλουν γιατί ήταν φάτσα κάρτα στα όλα τα περίπτερα. Ναι. Και τα παιδιά δεν γίνεται να περνάνε στο πρώτο πεζοδρόμιο να πάνε στο σχολείο και να βλέπουν 8 ώρα το πρωί αυτά τα περιοδικά.
0: Ναι, και μετά έρθει το 2000 που αρχίσαν οι εφημερίδες και δώσανε μέσα να συντηρηθείτε.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέτε κύριε Μιχάλη και κύριε Νίκο ήταν καρτούν, κινούμενα σχέδια με περίεργο περιεχόμενο. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Εμείς στη Folbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Folbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες ώστε να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές.
2: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
5: Ford,
2: Opel
5: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
5: Τηλέφωνο 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
6: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστούλη Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του ηφαίστειου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Εταιρικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πλούς τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σεκεμπόρων 66 στο Αργοστόλιο.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
2: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στις έρευνες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόνους καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ανέμους ως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Σεηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Στην αθλητική επικαιρότητα την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Η Νέα Ζηλανδία ιτήθηκε από το Βέλγιο με 5-1. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική, 6 με 8 βόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 βόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 βόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Dorostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Dorostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Dorostik DS220. Dorostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Ραδιοφωνική Σαββατιάτικη καλοκαιρινή με αέρα Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και δικαιώνομαι μετά από μία 20ετία που ήμουν στην αφάνεια.
1: Ναι.
0: Ως πότης καφέ, διότι επανέρχεται και γίνεται μόδα ο νες καφέ και φραπές.
1: Ναι. Έχεις πάει σε γιατρό τελευταία.
0: Όλοι παίρνουν φραπέ.
1: Έχεις πάει.
0: Πανικός για φραπίνες.
1: Μια και καλή θα πας.
0: Πας και κοιτάς τον άλλο που παίρνει φρέντο καπουτσίνο υποτιμητικά και τον
1: άλλο.
0: Επανήλθε φραπές.
1: Όταν πίναμε φραπέ, ήμασταν και 20 χρονών. Τα στομάχια ήταν αλλιώς, άλλες αντοχές. Είχαν άλλες αντοχές. Τώρα δεν είσαι για φραπέ.
0: Εγώ μόνο φραπέ πίνω.
1: Και καλά κάνεις. Γιατί πρέπει να ζήσουν και τα φαρμακεία. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ο φραπές είναι δύναμη. Καταρχάς
1: και κάνεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο.
0: Είναι σαν να τρως ένα παγωτό σε υγρή μορφή. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Τώρα παίρνετε εσείς εσπρέσο, λέει, μακιάτο και κάτι σε χλαμάρες εκεί πέρα που καταρχάς για να το φτιάξει ο καφέ μια ώρα.
1: Εσύ λες για μένα την πίνω σε
0: χλαμάρες. Πρέπει να έχεις μιχά.
1: Πας επάνω και ζητάς καφέ με γάλα καρύδας, μαύρη ζάχαρη και κάτι άλλα περίεργα.
0: Αυτή είναι
1: η αγορή μου, σε άσου έρθει ένα τραγουδάκι και πάρε ένα μαγαλαμάκι.
0: Αυτή είναι η αγορή μου, τέτοια.
1: Αυτή είναι η αγορή μου,
0: τρελάκινα. Μεγάλα τα μυγδάλου, στέβιε και τέτοια. Ένα καφέ είπαμε να τιμάμε, άμα να κάνουμε δύο ώρες να το φτιάξουμε στο μηχάνημα. Και μετά να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα διάφορα.
1: Φραπέ με μπέιλις.
0: Και παγωτό μέσα. Αυτό στις πανελλαδικές το έπινα. Έπαιρνα ένα παγωτό το βανίλια που είχε το πιο φθηνό, το έχουνε μέσα μαζί με το καλαμάκι. Έβαζε καφέ, ζάχαρη, νερό. Και το έπαιρνες και έγινε το παγωτό μέσα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα ήταν. Και λίγο μπέιλις από πάνω. Λοιπόν, βρήκα τιμοκατάλογο. Έλα, να σου τα πω. Τιμοκατάλογο 90's. Τρόικα, αυτό που έλεγες. 60 δραχμές. Το 1987, ενώ ο τιμοκατάλογος του 1987. Τρόικα, 60 δραχμές. Καταρχάς είχαμε τρία αμερικάνικα. Το Μανχάταν, το Καλιφόρνια και το Σικάγο.
1: Ναι.
0: Κυπελάκια, 80 δραχμές. Η καραμπόλα που ήταν σαν το Lucky Cup, έκανε 80 και αυτό. Και το πιο ωραίο που το ξεχάσαμε ποιο ήτανε. Το καρίσιμο που ήταν αυτή η καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η καρδιά που είχε από έξω την επικάλυψη με τα φιστίκια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα βέβαια. Το Rocket είχε 65, το Mole είχε 65 δραχμές, το Trinita 45 δραχμές, το πώς λεγόταν η μπανάνα.
1: Πώς λεγότανε.
0: Τομπο.
1: Τόμπο.
0: Και πατούσα.
1: Πώς.
0: Big Fit.
1: Δεν λέγαμε ποτέ.
0: Λέγαμε και την Μπομπονέλα. Που γράφει και αδερφή μου, τους ακούει τώρα. Μπομπονέλα. Το σπρώξε γλύψε ήταν τον Γκρίλο, το άλλο.
1: Τον Γκρίλο, ναι.
0: Ναι, μετά άλλα είχε και την Μπομπονέλα.
1: Και δύο γεύση, είχε και γρανίτα, λεμόνι.
0: Ναι.
1: Είχε πορτοκάλι.
0: Η Μπομπονέλα δεν ήταν αυτό που ήταν μέσα στο σακουλάκι. Μας το δίνανε στο σχολείο που το παγόραμε στο ψυγείο του σακουλάκι και το δαγκώναμε και το τρυπάγαμε στη μία άκρη και το φάγαμε. Μάλιστα.
1: Ωραία. Καλά είσαι ακόμα, καλά κρατιέσαι.
0: Όσο μπορώ.
1: Για φραπέ, καλά κρατιέσαι.
0: Τώρα βάζει το φραπεδάκι.
1: Τελευταία φορά που ακούσαμε για φραπέ ήταν για τον Πεκεπέ πάντως. Δεν ήθελα για αυτά που συζητάμε.
0: Λοιπόν, Φίλιππος, αγαπητοί κύριοι, καλημέρα. Το τραγούδι λιωμένο παγωτού δεν είναι και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι, λέει, και είχε δει και το νόημα είναι βαθύτερο, καθώς τη γλώσσα των ξεκομανών η έκφραση αφορά τη στιγμή που μετά τη χρήση του αίμα από τη φλέβα που πλέον έχει μπει, το συγκεκριμένο ναρκωτικό μπορεί να τρέξει λίγο στο χέρι και να κολλήσει. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, όταν το γράψαμε τα ξύλινα σπαθιά, αυτό είναι το νόημα του τραγουδίου. Απλώς τώρα ξέρεις ότι με την πάροδο των ετών είναι συνυφασμένο, υποτίθεται με το καλοκαίρι και τους ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα ή στις μεγαλοπόλεις και δεν μπορούν να φύγουν διακοπές. Αλλά το βαθύτερο νόημα είναι αυτό που λες, Φίλιππε. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα κύριε. Θυμάμαι δεκαετία 70 στο Περιστέρι, κάρο μεγαϊδουράκι με ηλικιωμένο κύριο να πουλάει πάνω. Αυτή είναι η εικόνα από την πολύ παλιά Αθήνα, ε.
1: Μα και στην Πάτρα, στη γειτονιά, πέρναγε ένας παππούς μεγαϊδουράκι στη γειτονιά, τώρα στα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Και είχε κρεμασμένα πίσω, σε δεμάτια, κάτι κλαδάκια με καρπούς επάνω. Και αυτά τα κούλαγε. Εμείς τότε παίζαμε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και ήταν μια χαρά για το
0: γειτονιά. Ναι, ναι, τι καρπούς, τι έλεγες.
1: Αυτός τα έλεγε τσίτσιρι και φώναζε τσίτσιρι, καρά τσίτσιρι. Και ήτανε καρπί σαν φασόλια. Και πού είναι για αυτά τους καρπούς, τα κλαδάκια. Και έπαιρνες τώρα ένα ματσάκι και αυτά ήταν σούπερ φούδια μας. Αυτά παίρναμε.

0: και έπαιζε μπάλα μέχρι το βράδυ.
1: Αυτές οι εικόνες πάνε.
0: Ε, δεν υπάρχει. Ή ο Γαλατάς που ερχόταν με το γυάλινο, το μπουκαλάκι και
1: πάθηνε. Το θυμάμαι σε όλα. Το θυμάμαι.
0: Σε κάθε οικογένεια. Δεν ξέρω τι θέλει.
1: Και μετά γίνανε τα πλαστικά που ήταν το σοκολατόφωνο και το άσπρο και μας τα φύγανε. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στην επικαιρότητα. Ωραίες είναι οι αναμνήσεις. Αλλά και τα ρεπορτάζ τρέχουν.
0: Τι τρέχουν, εδώ έχουμε μπει σε κανονική προεκλογική περίοδο. Μητσοτάκης χθες πήγε στη Νέα Σμύρνη και ήταν καθαρά προεκλογική.
1: Γειτονιά και πρωθυπουργός, έτσι. Τα βίντεο
0: τώρα αρχίζουν οι χειραψίες τώρα. Δεν έχει χέρι-χέρι εδώ. Δεν είναι.
1: Και τα βιντεάκια.
0: Κάθε ψήφος μετράει που λέμε.
1: Σωστό.
0: Και στο Πασόκ γίνονται πράγματα, ανακοινώνονται και ονόματα. Και ένα όνομα που ανακοινώθηκε. Αλφα Αθήνας, Γιάννης Γουλός, στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τώρα λέγαμε για δεκαετίες παλιές και θυμόμουν ότι ήσασταν γενομάχης.
2: Ναι, ήμουν και στο Μίλωνα παίκτης του μπάσκετ,
0: προπονητής
2: και πρόεδρος. Και χθες ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και έπαιξε τάβλη. Αντί να παίξει μπάσκετ, έπαιξε τάβλη.
0: Έπαιξε μωρέ και μπάσκετ και μπάλα, έπαιξε και τάβλη, έπαιξε και τένις, απ' όλα έπαιξε.
1: Και ο Χικίνιας δεν έπαιξε μπάσκετ κάπου.
0: Ναι,
1: και το ανέβασε στο
2: τίτλο. Με τον Βασίλη που έχουν αντίπαλοι.
0: Α, μια χαρά.
2: Αυτός στον Παντιόνι, εγώ στον Μίλωνα.
0: Τώρα εσείς πώς και αποφασίσετε να κατέβετε με σταυρό στην Αλφα Αθήνας?
2: Κύριε Πιπερά, κύριε Γρηγοριάδη, καταρχήν είναι καλό Σαββατοκύριακο. Η ζέστη χτυπάει πολύ. Λοιπόν, από εκεί μετά πλέον είναι πάρα πολλά χρόνια στο Πασόκ. Δεν είχα ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με την αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό. Μου έγινε η πρόσκληση από τον πρόεδρο, τον κύριο Ανουρλάκη, για να συμμετέχω και εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία που ο τόπος μας πιστεύω ότι έχει ανάγκη να ασχοληθούν απεξάπαντες. Λοιπόν, γιατί εδώ τα στατιστικά, όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 25% στην καλύτερη, το υπόλοιπο 75% τι γίνεται, μπορούν να συμμετέχουν ή όχι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αντίθεση πάρα πολύ μεγάλη. Η κοινωνία θέλει κάτι άλλο. Και από την άλλη γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ξαναβγεί και τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι πραγματικά δηλαδή σαν απλός άνθρωπος όπως και εσείς ότι θα μπορέσει να βρεθεί κοινή συνισταμένη και το Πασόκ να πάρει τη θέση που το αξίζει, γιατί είναι άδικο όλο αυτό το οποίο έγινε. Το παρακολουθώ από μικρό παιδί από τη δεκαετία του 1990 την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Είναι πολύ άδικο αυτό για τον Πασόκ, γιατί φορτώθηκε όλο το θέμα της χρεοκοπίας. Ενώ δεν ήταν έτσι. Το πήρε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτά που έγιναν, 15 χρόνια το Πασόκ είναι απ' έξω. Και όμως έχει στελέχη παντού. Η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι από στελέχη του Πασόκ που φύγανε από το Πασόκ. Και από την άλλη έχει και πρόβλημα ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εκφράζεται από την κοινωνία. Και λέει θέλουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, και στο Πασόκ όμως τα πράγματα. Φαντάζομαι βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει και μία σήμερα, της GPO στα παραπολιτικά, στο 11,5 σας φέρνει.
2: Δεν θα διαφωνήσω κύριε Πιπερά ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει απαξάπαντες να το υπολογίζουν. Είτε ακόμη και σε αυτούς που αμφισβητούν, είτε σε αυτούς που τις πιστεύουν, είτε σε αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται. Εγώ είμαι σε τρίτη κατηγορία που προβληματίζομαι τι ακριβώς είναι. Δεν θα καθίσω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λοιπά. Η κοινωνία μιλάει. Εγώ πάντα με την κοινωνία μιλούσα. Δεν μιλούσα με το κόμμα στα προβλήματα που είναι η περιφέρεια, η νομαρχία, ή ο αθλητισμός, ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ το θέμα είναι πρώτα απ' όλα για μένα το κυριότερο, αυτό που ζούμε στην Αττική. Το κυκλοφοριακό. Είναι τρομερό πράγμα αυτό εδώ πέρα και βλέπω ότι ακόμη και ο δικός του ραδιοφωνικός σταθμός, ο Sky, που τον παρακολουθώ, μόλις ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων, λέει υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό στον κινητό.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό πώς μεταφράζεται. Ότι μέσα στο αυτοκίνητο είναι ένα, δύο ή τρεις, οι οποίοι για να φύγουν από τη Βαριμπόμπη και να κατέβουν κάτω στο Πειραιά ή να κατέβουν κάτω στην Κυφάδα, παίρνουν μία και μία μισή ώρα. Δυνοπαθούν. Αυτή λοιπόν η αγανάκτηση είναι που για μένα θα κρίνει πάρα πολύ.
0: Ναι, απλά όμως επειδή μιλάτε για θέματα καθημερινότητας και Αθήνας, ναι. Έχετε στέλεχος το οποίο είναι και δήμαρχος της πόλης.
2: Ναι, βεβαίως. Φταίει δηλαδή ο κύριος Δούκας.
0: Όχι, δεν λέω ότι φταίει. Θέλω να πω ότι για κάποια πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα, ενώ ότι έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να λύσετε κάποια πράγματα. Αυτό εννοώ.
2: Στην Αθήνα το πρόβλημα είναι δεκαετίες. Δεν είναι τώρα. Η κάτω Αθήνα με την πάνω Αθήνα, δηλαδή η Κολονάκη, χτίσουμε 500 κτίρια τα οποία είναι 50 χρόνια, 70 χρόνια και πίσω, τα οποία αν αυτά φεύγανε θα δημιουργόταν ή εστίες πάρκινγκ ή πράσινες εστίες. Δυστυχώς δεν έγινε. Κοιτάξανε την Πανεπιστημίου και κοιτάξανε την Πάνω Αθήνα. Και χάσανε φυσικά τη ζωή στην Κάτω Αθήνα. Τι γίνεται λοιπόν μετά τις 6 το απόγευμα στην Κάτω Αθήνα να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Επειδή πηγαίνω και βλέπω. Άρα λοιπόν το θέμα του Δημάρχου της Αθήνας είναι παλιό. Δεν είναι. Σκεφτείτε από την εποχή του συγχωρημένου του Δημήτρη του Μπέη μέχρι σήμερα πόσοι δήμαρχοι περάσανε. Πόσοι ήταν αυτοί για να πάνε αρχηγοί στα κόμματα. Πόσοι ήταν για να γίνουν κάποιοι σπουδαίο και τρενό κτλ.
1: Καλά, καλά, δεν πιστεύω ότι μπορεί. Αλλά έτσι όπως το περιγράφεται, κύριε Σβουρέ, είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί έχετε περάσει και εσείς από αυτές τις θέσεις, έχουν περάσει και νεοδημοκράτες και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόβλημα όπως περιγράφεται παραμένει εδώ και δεκαετίες το ίδιο. Άρα οι πολίτες πώς θα εμπιστευτούν, παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή σας έχουμε εσάς, ότι θα αλλάξετε κάτι την επόμενη τετραετία. Και σε πολλά επίπεδα της ζωής στον τόπο, έτσι.
2: Εγώ δεν δίνω υποσχέσεις ότι θα αλλάξω την Αθήνα σε μια ημέρα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αυτό θέλει ένα στρατηγικό προγραμματισμό από όλους για να μπορέσει η Αθήνα να ανασάνει. Η Αθήνα έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τους ντόπιους που λέμε, αλλά και τους ερχόμενους. Είτε είναι τουρίστες, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δηλαδή εθελοτυφλούμε όλοι μαζί. Δεν είναι το θέμα το τι λέω εγώ.
1: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Απλά περιμένουμε και τους πολιτικούς να φέρουν και τη λύση, έτσι, του προβλήματος. Όχι μόνο τη διαπίστωση, αυτό λέω. Όχι.
2: Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή δημοτική αρχή δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση και είναι γνωστοί οι λόγοι. Ο κ. Μπακογιάννης, από ό,τι γνωρίζω, θα ξανακατέβει δήμαρχος. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από τώρα η αντιπολιτευτική κατάσταση. Αντί να καθίσουμε και να δούμε, ας πούμε, πώς λύνεται το πρόβλημα. Το να στερείς από τον άλλον τις χρηματοδοτήσεις και μετά να του κάνεις λόγω της κυβερνητικής συγγένειας επίθεση πολιτική είναι λάθος. Το θέμα είναι ο τόπος. Δεν είναι το θέμα το πρόσωπο. Ούτε ο Σβουρός, ούτε ο Δούκας, ούτε ο Μπακογιάννης.
0: Να πούμε όμως μια κουβέντα και για εσάς, γιατί κατεβαίνετε, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, στην Αλφα Αθήνας, σε μια δύσκολη περιοχή και με ένα ψηφοδέλτιο που έχει γερά ονόματα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ο Γερουγκάνος, είναι και πολλοί άλλοι, βέβαια ο Κωνσταντόπουλος, ο Οικονόμου.
2: Πολλά παιδιά φέρνει και άλλα παιδιά φέρνει και άλλοι. Και αγόρια και κορίτσια και κύριοι και κυρίες και τα λοιπά. Αυτό το ΠΑΣΟΚ πάντοτε είχε το πλεονέκτημα της συνοχής. Πλήρωσε πολύ ακριβά τη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό ήταν άδικο. Εν πάση περιπτώσει, περάσαν 15 χρόνια από τότε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Θα στηθεί. Έχει ένα πρόεδρο ο οποίος εργάζεται 48 ώρες το 24ωρο. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και κατόρθωσε να το στήσει το ΠΑΣΟΚ ξανά πάλι από την αρχή, βάζοντας πολλά νέα στελέχη και καλά στελέχη. Η νέα γενιά, αυτή που έχει το ΠΑΣΟΚ, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, εργάζονται πάρα πολύ, οι τοποθετήσεις είναι καλές, δεν είναι εκτιμιστικές. Και θέλω να πω κάτι, ότι όλη η εκμετάλλευση που έγινε το 2015, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Πληρώσανε πάρα πολύ κόσμο, πληρώσε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπετε τι γίνεται λοιπόν με τα σπίτια, βλέπετε τι γίνεται με τα δάνεια, βλέπετε τι γίνεται με τον νόμο του Αρείου Πάγου που πάει και έρχεται και είναι για το μηνιάτικο, για το κεφάλαιο, είναι για τις δόσεις κτλ. Κτλ. Η ζωή αυτή την έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και πρέπει όλοι να πολεμήσουμε, να κατέβει η ακρίβεια, να υπάρξει μια πολιτική ηρεμία, γιατί αν δεν υπάρχει πολιτική ηρεμία, τα οικονομικά θα πάνε χειρότερα. Άρα λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία, που κοκορεύονται και τα λοιπά και έχουμε λέει 30% έχουμε 40% είναι να προσγειωθούν γρήγορα γιατί το 75% της κοινωνίας θέλει αλλαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μια γρήγορη ερώτηση γιατί έχετε δει και μας παίρνει λίγο χρόνος. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει κάτι στη στρατηγική του με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά του? Θα πρέπει, πιστεύετε ότι μπορεί, πιστεύετε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει?
2: Πιστεύω πάρα πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τη θέση που το αξίζει. Μιλάω με πολύ κόσμο και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν επιτούν τα προσωρινά δημοσκοπικά ευρήματα. Ειλικρινά σας το λέω αυτό εδώ. Θα δείτε στο τέλος ότι ο κόσμος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει για να μπορέσει να έχει μια αξιοπρεπή οικονομική η κατάσταση, να μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, να μπορεί να ταΐσει τα παιδιά του, να τα μορφώσει τα παιδιά του, να βγουν στην κοινωνία να βρουν δουλειά. 500.000 παιδιά είναι έξω. Χρέος ολονών είναι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρώην Πασόκ και όλα τα στελέχη, και τα παλιά και τα νέα, εργάζονται για αυτόν τον σκοπό. Πολύ σύντομα το Πασόκ θα πάρει και θέση του αξίου.
0: Κύριε Ανδρουλά, καλή επιτυχία καταρχήν. Καλημέρα, η προεκλογική περίοδος ή θα είναι σύντομη ή θα είναι μακριά.
2: Σήμερα ήταν η παρτιδική μου εμφάνιση ως από την κεντρική
1: πολιτική. Οπότε καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά,
1: παιδιά. Ο Πιταράς είναι τον αγωγόμενο των πολιτικών, ο οποίος βγαίνει στην εκπομπή και βγαίνει βουλευτή μετά.
0: Καλά, καλά.
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, γνωριζόμαστε πάρα πολύ.
1: Τα ξέρω. Καλή δύναμη.
0: Είναι και σαν το γεννημένο, είναι και σαν το όλα μαζί.
2: Ο κύριος Πιταράς είναι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
1: Καλή δύναμη.
0: Σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
1: Είσαι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές. Να σου πω τώρα. Και τι άλλο παίρναμε, ξαναγυρίζω στο προηγούμενο, μαζί με τον παγωτό από το Ξυλικαντζίδικο. Που έκανε κρότο, θα σε βοηθήσω, που έκανε κρότο, φοβερό. Που έκανε 10 δραχμές.
0: Γαλένια.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Σκορδάκια. Τα θυμάσαι τα σκορδάκια.
0: Που τα σκέγαμε
1: στο χέρι. Που τα κάνε τσακ. Ε. Παγωτό και σκορδάκια και πηγαίναμε για μαγεία στην πλατεία. Ε.
0: Και οι πιο πονηροί πέρανε και τις άλλες βλακίες. Φαγουρόσκονοι και τα λοιπά, γιατί βάζανε μέσα στη γυναίκα στα καθίσματα με αυτό. Άρχισε να συνόδησαν όλοι. Εντάξει, ωραία. Εδώ είναι που λέμε Πασόκ ωραία χρόνια. Για να το λες.
1: Εγώ το εδώ, οι ακροατές τι μου λες
0: τώρα. Έχει πάει 27 ο μήνας.
1: Ναι. Τελειώνουμε σήμερα.
0: Τι, το 150 το πήρες.
1: Δεν το πήρα.
0: Δεν το πήρες, όχι. Σε κουλέδεψε. Στα έλεγα εγώ, δεν με πίστευες.
1: Ισοδηματικά
0: κριτήρια. Α, ισοδηματικά κριτήρια τώρα. Εσύ που μου έλεγες ότι το πάρουν όλοι όσοι έχουν 4 παιδιά.
1: Τέλος. Μαύρο. Μαύρο. Ε.
0: Αλλάζεις
1: τώρα. Τώρα θυμωμένος.
0: Ε.
1: Τώρα θα το πες θυμωμένος.
0: Μου ασκόπησε να δίνει μια μονάδα πάνω πάντως.
1: Εντάξει, θα το πήρα να
0: πάνω.
1: Αναπάνω πολύ.
0: Και εσείς αυτούς είπες ναι.
1: Εγώ, κοίτα, εγώ πάντα στις δημοσκοπήσεις λέω ναι. Ναι. Κολοτούμπα. Και μετά λίγο. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, διαφημίζεις, δεν πει, αν επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κέι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κι είναι εδώ. Kigreens.gr, Υποκράτους 33.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας η Ασπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
0: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsiders.

0: unboxing εμπειριών και προσφορών, Pluto Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε πνευματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε τον κοπάτι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αγάπη, πρέπει να αρμονιστούμε.
0: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
2: Ωραία, συμφωνήστε. Λοιπόν, θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο της Βουκανβίλιας, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Α, δεν ξέρω ακόμα, είναι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά. 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάω και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 220. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνω αξία στο ακίνητό σας.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
6: Που θυέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιδίθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς την στο σημείο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά, επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση. Δηλαδή πραγματικά την ψάχνουμε με το τουφέκι, ρε παιδάκι.
1: Ποια θα πιστώνω.
0: Μία είναι η ευχαριστή είδηση για μας εδώ, για την οικογένεια του
1: Σκάρη. Μεγαλώνει η οικογένειά μας.
0: Εννοείται ότι μεγαλώνει. Πριν από πολύ λίγα λεπτά μας έρθει και η πρώτη φωτογραφία. Γιάννης Καντέλης έγινε μπαμπάς. Η Άρτεμις Μάντι Μανούλα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά φέρανε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο είναι καρμόν.
1: Ποιος?
0: Εσύ έχει καταρχήν αυτή την, το αμάλγαλμα, αυτή τη μοναδική ομορφιά όσον είναι από τη Μεγαλούπολη. Ο Καντέλης είναι από τη Μεγαλούπολη.
1: Α. Νόμιζα ότι θα
0: έχει συμμετοχή μεγάλη.
1: Νόμιζα ότι επειδή δεν είχε μαλλιά το μωρό, έπεισε ότι μοιάζει το Γιάννη. Στο χρώμα μοιάζει στην Αρτεμούλα όμως.
0: Θα το πω έτσι.
1: Στο χρώμα μοιάζει στην Αρτεμούλα όμως. Είναι λίγο μελαχρινό το μωρό.
0: Όχι, να το ζήσει, να το χαρούνε, να το χαρούμε και εμείς βασικά. Και με το καλό
1: να το δουν να μεγαλώνει έτσι όπως το φαντάζονται, να γεμίσει το σπίτι τους χαμόγελα και αγάπη και ζεστασιά, να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να δουν το παιδάκι τους να γίνεται έτσι σπουδαίο και καλός άνθρωπος όπως και ο Γιάννης και η Άρτεμις.
0: Πάντως ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις,
1: ωραία,
0: από κάποιες στιγμές τώρα σκέφτεσαι το εξής, επειδή είμαστε αρκετά χρόνια στη δουλειά και έχουμε συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, είμαστε φίλοι κτλ. Βλέπεις τώρα παιδιά τα οποία ξεκινήσαμε κάποια στιγμή 18-20 χρονών. Με την πάροδο των χρόνων πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Πώς ο άλλος κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά, δηλαδή όλοι μαζί μεγαλώνουμε στην πραγματικότητα.
1: Και πώς αλλάζουν και οι συζητήσεις και οι συνήθειες. Όταν πρώτο ξεκινούσαμε εκείνα τα χρόνια που λες τώρα, όλοι ήμασταν να βγούμε, να πιούμε, να κάνουμε καριέρες, να βρούμε...
0: Πάει το Καντέλη, το χάσαμε.
1: Γόμενες τώρα πια.
0: Πάει το Καντέλη, τώρα πάνε αυτά που κάναμε, αυτά τέλος.
1: Τελειώσαμε.
0: Last year που λένε.
1: Last year.
0: Λοιπόν, και θα μείνει μια στιγμή το παιδάκι αυτό, να λάβει μέρος και στις Πανελλήνιες.
1: Βέβαια.
0: Να προκόψει, να κάνει αυτό που θέλει, όπως και τα άλλα παιδάκια τώρα που γράψανε, πήραν και τη βαθμολογία τους και αρχίζουν τα σχέδια και τα όνειρα. Και τα έξοδα για τις συμφωνίες.
1: Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, να του πούμε μια καλημέρα, καλή σας ημέρα, είναι χαρά μας που σας έχουμε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έτσι, να μας δώσετε λίγο και τα δεδομένα που έχουμε, αφού βγήκαν οι βάσεις.
0: Πράγματα, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα φέτος κυλήσαν ομαλά στις πανελλαδικές, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν παράπονα για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Και αυτό πιστώνονται στα θετικά του συστήματος. Υπήρξε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα με το μάθημα της φυσικής, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο αριθμός των αριστούχων εκτοξεύτηκε. Δηλαδή, το 2024 έγραψαν πάνω από 18 το 7,24 των υποψηφίων, τις 100 των υποψηφίων, το 2025 το 9,39 και το 2026 το 30,06%. Αυτή η διαφορά δεν είναι λογική, δηλαδή δεν μπορείτε μια χρονιά υποψήφιοι που αριστεύουν ένα κάτω από 10% και την άλλη 30%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισορροπία στα θέματα, το οποίο λειτουργεί εις βάρος των παιδιών με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι οι καθηγητές δεν ξέρουν τι να διδάξουν. Με ρώτησε φίλος καθηγητής φυσικής, εγώ τώρα για τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές του 27 και κάνουν τώρα τα θερινά, τι πρέπει να διδάξω, σύμφωνα με τα θέματα του 25 ή σύμφωνα με τα θέματα του 26, δεν ξέρω. Θα μου πει κάποιος να διδάξει με τα δύσκολα. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτή, αλλά αν όλα αυτά δεν χρειαστούν τελικά, δεν έχει νόημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά προετοιμάζονται για εξετάσεις, προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό συμπλήρωσης θέσεων. Δεν πάνε να μάθουν φυσική ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα, πάνε να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν. Η δεύτερη συνέπεια που είναι πολύ σημαντική είναι στις βάσεις, θα εκτοξευτούν οι βάσεις. Και πώς να πεις τα παιδιά ότι ξέρεις θα ανέβουν οι βάσεις. Τα παιδιά στεναχωριούνται γιατί κάνουν ένα βασικό λάθος δυστυχώς, το κάνουν πάρα πολύ. Με το που βγήκαν οι βαθμοί, είδαν τους βαθμούς τους, υπολογίζαν τα μόρια τους και τα συγκρίναν με τις περσινές βάσεις. Και αρχίσαν να λένε περνάω εκεί, περνάω παραπέρα. Αυτό είναι μέγα λάθος. Ναι, το κάνουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, σχεδόν ασυναίσθητα όλοι. Είναι μεγάλο λάθος γιατί συγκρίνουμε τους φετινούς βαθμούς με τις περσινές βάσεις. Και άντε τώρα να τους πεις ότι μπορεί στο δεύτερο πεδίο οι βάσεις να ανέβουν 500 μόρια. Ναι, θα πάθουν σοκ.
0: Ναι, βέβαια, να δημιουργείς μια τεχνητή απογοήτευση στα παιδιά. Και οι γονείς μαζί σε αυτό, δεν είναι μόνο τα παιδιά.
2: Ακριβώς, και στους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι είμαι και εγώ σε πολύ δύσκολη θέση, διότι αρχίζουν και με ρωτάνε τι θα γίνουμε τις βάσεις. Και καταλαβαίνω ότι απογοητεύω τον κόσμο όταν τους λέω θα ανέβουν οι βάσεις στο δεύτερο πεδίο. Και μάλιστα όταν τους πω ότι θα ανέβουν και πολλοί, τρελαίνονται κάποιοι. Και δεν έχουν και άδικο. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι κοιτάνε, συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Φετινούς βαθμούς με περσινές βάσεις.
0: Τώρα εντωμεταξύ τα παιδιά αυτά έχουν και άλλο βραχνά στο κεφάλι τους, γιατί είμαστε και στην εποχή των social media και θα βλέπουν συμμαθητές τους να ανεβάζουν χαρούμενες φωτογραφίες και τα λοιπά με βαθμούς και τα σχετικά και θα τους δημιουργεί επιπλέον στρες αυτό.
2: Έτσι είναι και θα πρέπει λοιπόν για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να ηρεμήσει ο κόσμος να τους πούμε ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κανείς που θα περάσει. Τελεία. Θα το μάθουμε 22 με 24 Ιουλίου όταν ανακοινωθούν οι βάσεις.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα, να ανακοινωθούν οι βάσεις, αλλά τα στοιχεία σας δείχνουν όλα αυτά που μας προαναφέρατε και εκεί είναι και η μεγάλη ανησυχία, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν παιδιά και γονείς να ηρεμήσουν σε αυτό, να σταματήσει το πέρασα εκεί ή περνάω εκεί, να δουν τους βαθμούς τους, να κάνουν το μηχανογραφικό τους σοβαρά, με προσοχή και να αφήσουν το που περνάνε. Θα το μάθουν αργότερα. Τώρα δεν το ξέρουν. Το λέω αυτό για να μην έχουμε απογοητεύσεις, γιατί ξέρετε, όταν η βαθμή είναι καλή, τι γίνεται. Έχουμε χαρά στην ανακοίνωση των βαθμών και κλάμα όταν βγαίνουν οι βάσεις. Διότι έχουν ανέβει και μένουν απ' έξω κάποιοι. Όταν τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, έχουμε κλάματα στην ανακοίνωση των βαθμών και μεγάλη χαρά όταν βγαίνουν οι βάσεις, γιατί έχουν πέσει. Και περνάνε ανέλπιστα σε σχολές που δεν το περίμεναν.
0: Έλεγε από μια ψυχολόγο για τα θέματα που συζητάμε τώρα, έτσι όπως προσέγγιζε τη συζήτηση, την αντίστοιχη που κάνουμε κι εμείς, και έλεγε ότι το αποτέλεσμα των Πανελλαδικών είναι μια πληροφορία. Δεν είναι ετοιμιγορία.
2: Πολύ σωστό. Εξαιρετικό. Βεβαίως, είναι μια πληροφορία. Έχω γράψει αυτούς τους βαθμούς. Το πού θα περάσω θα το μάθω 22 Ιουλίου. Τότε τελειώνει. Και να το πούμε και από την ανάποδη. Για τους γονείς που τα παιδιά τους δεν γράψαν καλά. Και νιώθω στεναχωρημένοι και θέλω να αρχίσω να τους λένε και στο έλεγα εγώ να διαβάζεις και εσύ ήσουν ακολλημένος στο κινητό. Μπορεί να έχουν δίκιο. Δεν αμφίβαλλω ότι έχουν δίκιο. Ας περιμένουν να βγουν πρώτα οι βάσεις, να δουν πού περνάει το παιδί και μετά οργανώνουν το παράπονο τους, την κρίνια τους και κυρίως τον απολογισμό. Τι έφταξε και τι πρέπει να διορθωθεί.
1: Μάλιστα. Με βάση τώρα τις βαθμολογίες. Εσείς, εσείς τα τέσσερα παιδιά τι βλέπετε, τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί σε σχέση με τις βάσεις.
2: Σε σχέση με τις βάσεις, ναι, πολύ καλή ερώτηση, μου την κάνει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν,
1: άρα δεν είναι και πάρα πολύ καλή.
2: Όχι καλή
1: είναι. Αστειεύομαι.
2: Απεικονίζει το ενδιαφέρον του κόσμου. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κάνω εκτιμήσεις κάθε χρόνο για τις βάσεις και τις ανακοινώνω με αριθμούς αφού τελειώσουν η υποβολή των μηχανογραφικών. Το κάνω αυτό και έχω έρθει και σε κόντρα με διάφορους συναδέλφους σας από αυτού, διότι δεν θέλω να βγει κάποιο παιδί και να μου πει, ξέρεις, μας παρέσυρες με αυτά που προέβλεψες και δηλώσαμε άλλα πράγματα. Φυσικά δεν πρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά τι να σας πω, μερικές φορές συμβαίνει. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα μια πρώτη εικόνα να έχουμε, πιστεύω ότι αναπεδίως το πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες θα έχουμε πολύ μικρή πτώση της τάξης 50 έως 250 μορίων σε όλη την γάμα των βάσεων. Στο δεύτερο πεδίο, εκεί είναι τα σκούρα, θα έχουμε άνοδο από 450 έως πάνω από 1000 μορία.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η φυσική, είναι και ότι τα μαθηματικά ήταν και αυτά ένα κλικ πιο εύκολα από ό,τι πέρυσι. Οπότε έχουμε δύο μαθήματα πιο εύκολα και αυτό φέρνουν την άνοδο. Και ακριβώς αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, να μην ενθουσιάζονται τις καλές βαθμολογίες. Στο τρίτο πεδίο που είχαμε και εκεί, είναι η επιστήμη της υγείας, είχαμε και εκεί τη φυσική με πολύ καλές βαθμολογίες, όμως εκεί είχαμε τη βιολογία να φρενάρει αυτή την άνοδο και την κάνει πιο ήπια, από 200 μέχρι 500 μόρια το περιμένουμε, ίσως και 600. Και στο τέταρτο πεδίο που είναι πάντα απρόβλεπτο, περιμένουμε για τις σχολές που είναι κάτω από το 15 να έχουμε μια μικρή πτώση, η οποία θα μεγαλώνει, δηλαδή θα είναι από μείον 100 έως μείον 250.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Στρατηγάκη, έχουμε μαζί μας και ένα κορίτσι που έδωσε. σε εξετάσεις, έχει και τα μόρια στο τσεπάκι του. Η Ευγενία Χρυσοκοπούλου, 19.025 μόρια.
2: Υπέροχος.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλά, μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις γράψει πάρα πολύ καλά, αντιληφθούμε, από τα μόρια που έχεις συγκεντρώσει.
1: Έτσι.
0: Πόσο εύκολο ήταν για σένα, πόσο δύσκολο, πώς ήταν αυτή η πορεία και ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα?
3: Εντάξει, δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι, νομίζω για κανένα. Αλλά εντάξει, με την προσπάθεια, με το διάβασμα και λίγο με την ξεκούραση, νομίζω κατακτά κάποιος το στόχο. Δηλαδή, ανταμείβεται κάποιος
1: το στόχο. Τους γονείς σου τους είχες σε καταστολή, τους έλεγες μην ανησυχείτε να τα καταφέρουμε, θα πάρω όλα καλά, γιατί συνήθως οι γονείς πάνω στην προσπάθεια να βοηθήσουν το παιδί, στο τέλος το αγχώνουν.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν με άκουσαν καθόλου, ίσα ίσα, νομίζω ήταν το μεγαλύτερο στήριγμα. Και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν νομίζω να τα κατάφερα μέχρι το τέλος.
1: Μπράβο κορίτσι μου.
0: Και τι θέλεις τώρα να κάνεις, τι έχεις έτσι σκοπό?
3: Τώρα θα ήθελα να περάσω την αρχιτεκτονική, βέβαια δεν έχουν πει ακόμη τα σχέδια, αλλά θα δω και κάποια άλλη σχολή.
0: Διακοπές?
3: Ναι. Διακοπές φυσικά θα πάω.
1: Εννοείται. Γι' αυτό κουραστήκαμε κύριε Πιτάρα, για να πάμε διακοπές.
0: Μα αυτό είναι από ότι από χθες φεύγανε ορδές παιδιών, νέων παιδιών. Τελειώσανε, πήρανε, είδανε και τους βαθμούς και φύγανε.
1: Ναι, τι να κάνουν.
2: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι την Ευγενία.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να μου πεις, Ευγενία, το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή, διάβαζες από μικρή, διάβαζες την τελευταία χρονιά εντατικά, πώς οργάνωσες, γιατί το να γράψεις σε 4 μαθήματα 19.000 μόρια είναι εξαιρετική επίδοση. Οπότε το θέλω να ακουστεί ως συμβουλή στα επόμενα παιδιά.
3: Κοιτάξτε, εγώ σαν μαθητρία ξεκίνησα να διαβάζω κυριολεκτικά το δημοτικό. Δηλαδή δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω. Απλά είδα και άλλα παιδιά που διάβασαν περισσότερο στις τελευταίες τάξεις να τα πηγαίνουν εξίσου καλά. Αλλά γενικά εγώ στην Ευγενία διάβαζα πάντα εντατικά και στο Λύκειο πολύ. Και στην τρίτη ηλικία έκανα το ίδιο που έκανα όλες τις άλλες χρονιές με ένα κλικ παραπάνω.
2: Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλα τα παιδιά που διαπρέπουν, που πάνε πάνω από 19. Διαβάζουν από μικρά και στην τρίτη ηλικία απλά αυξάνουν λίγο το διάβασμα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας ατελείωτος θόρυβος, όχι πανελλαδικές, όχι καταστροφή, όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν έχω καταλάβει ότι προξενείται από τους αδύνατους μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθει να διαβάζουν μισή ώρα την ημέρα και όταν χρειαστεί να διαβάσουν μία ώρα την ημέρα, αυτό είναι 100% αύξηση της προσπάθειάς τους, δεν αντέχουν και τρελαίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Τα παιδιά που διαβάζουν από μικρά συστηματικά τα βγάζουν μια χαρά πέρα.
1: Χτίζουν στρατηγά και χτίζουν.
2: Μπράβο.
1: Όταν έχεις χτίσει είναι εύκολο να ολοκληρώσεις το υποδόμημα. Όταν δεν έχεις χτίσει και πάνω το χτίσει μια μέρα δεν γίνεται.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και εσάς κύριε Στρατηγάκη και στο κορίτσι μας την Ευγενία. Να
1: καλέσει από εδώ,
0: να κατευχήν να προσπάθεις το γεγονός σου και εσύ τη γονή σου και να απολαύσεις τις διακοπές σου σε πρώτη φάση.
1: Και μεγάλα χτίσεις και μεγάλα κτίρια.
3: Θα ήθελα να πω και σε όσα παιδιά δίνουν ή πρόκειται να δώσουν ότι η μεγαλύτερη συμβουλή είναι να πιστεύουν ότι ο Θεός θα τους οδηγήσει εκεί που θέλει.
1: Ωραία.
3: Και πραγματικά, αν όλα τα μαθητές είναι εκεί, γιατί γνωρίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας, τότε όλα θα πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε.
0: Λοιπόν, ας πάνε και εσένα όπως ακριβώς θα
1: εξονειρευτεί. Ευχαριστούμε για τα δύο μας.
0: Εμείς τα κάναμε όλα. Εμείς είμαστε
1: χωρίς. Καλά, άσε μας εμάς τώρα.
0: Εμείς καλά, δεν έχουμε και αποθυμένα.
1: Εμείς, Γιάννη μου, άκουσε. Ας πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε.
0: Να το σκεφτούμε λοιπόν.
1: Ναι, σκέψτε το. Διαφημίσεις.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευρωϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το mbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας.

0: νέο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα κτέλ, Παρμοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αρβοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος.

0: μεγαλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
1: Στις διαθέσιμες στορίζες σε καζίνο.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, είναι τα τόσο σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις εμυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Το τραγούδι στα σχολεία είναι απαγορευμένο.
1: Τεκίλα! Μπορείς να κάτσεις κάτω.
0: Δεν μπορώ, είναι και μέση μου.
1: Α, θέλω να κάτσω πίσω. Να σου πω.
0: Να κάνουμε, βρει αγεράματα.
1: Εδώ κάθε φορά
0: που ζώνες κυκλοφορούμε και χάπια, τι λέτε τώρα.
1: Κοίτα εδώ ακροατές, κάθε φορά που βγάζουμε πολιτικό. Δημήτρης, το Πασόκ είναι υπεύθυνο για τη χειροκοπία της χώρας. Και αυτά που λέει ο Σγουρός δεν είναι σωστά. Δεν χρειάζεται πλήρως τη χειροκοπία όσον αφορά στην Αθήνα και η Αθήνα έχει καταδείξει άσχημη πόλη εξαιτίας του Δούκα που είναι Πασόκ. Ένα αυτό. Πάμε τώρα από την απέναντι όψη. Θάνος. Ο Δούκας όμως έχει ρίξει τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Δείτε πόσα σαραγόρια έχει στην Ευρώπη. Δούκας ακόμα και στην Ελλάς.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Έχει απ' όλα.
1: Τι γυαλιά φοράει ο καθένας.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το βλέπει
0: αυτό. Καλή στη ζωή αυτά, μην αγχώνεις.
1: Σου λέει ο ένας καλά τα κοσμούρος. Ο άλλος τα κοσμούρος.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Το νου σας σήμερα γενικότερα έχει πολύ αεράκι και στην Αττική. Και προσοχή, μην πάτε να κάψετε τίποτα ξερά ή να αρχίσετε να ψήνετε σε κανένα δάσος μέσα. Μην το κάνετε. Σήμερα αφήστε την άλλη εβδομάδα που θα λέει και θερμοκρασία.
1: Την άλλη εβδομάδα ακόμα σου λέει.
0: Ναι.
1: Ε? Και είναι κρυστό.
0: Εγώ χαλαρά. Αυτό το Σαββατοκύριακο να ζήσουμε εκεί οι υπόλοιποι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 10 παρά 20 δίνουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Sky και αύριο καλά να είμαστε 7 με 9. Sky 100,3 ραδιοφωνική δεκατιανή.
1: Λοιπόν, προς το παρόν φτιάχνετε καφέ και στις 9 και 40 τα λέμε. Να είστε καλά.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στο Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να το πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.

0: Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε το μήλο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιν στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιν είναι εδώ. Πληροφορίες kinkris.gr Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε να είναι μάνας νοήσος. Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 9.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55 έω Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, Στάνο και Φαλονιά.

0: Βεβάρον, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα περατάτα και φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Και ο Όφητος και ΣΕΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφητος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφητος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Πιστή θυράκες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομιγόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ροντόνα και Φαλανίας, Σαν Τζεράσιμο, Λογές Έντε, Λινός και Μπριλάντε.
4: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροντόνας και Φαλανιάς. Ενωπιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
5: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήφω πτέο και ταχογράφο.
5: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-42178.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνθεση με τον Sky 100,3.
7: Χρήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μοναδικές.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 βόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα βόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 βόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 βόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Και από πάνω κάνει ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα.
12: Ναι, σου λέω. Άσε και πάνω. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Dorostik και θα αρμολογήσει με εποξυδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λοκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και περάσουν.
11: Μπράβο, Προκούτη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία!
13: Η Σίκη Σαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.grostik.gr.
14: Grostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
16: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της κούρτας.
18: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
19: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου από τον Στάθη Περίδη και την Ατάσα Περιμπεφίλη για την περίοδο της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, για την πολιτιστική επανάσταση, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε σε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, στα χρόνια που συνηθίζουμε να λέμε της καταπίεσης. Και σωστά της καταπίεσης, αλλά μέσα από αυτήν την καταπίεση θα δούμε σε ποιο βαθμό και πόσο απλωρόταν αυτή η καταπίεση. Νέοι άνθρωποι στην περίοδο 1970 έως το 1973, κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι, δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού. Από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
20: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
19: Να σας πω μια καλημέρα από τα πολλά, κύριε Καλύβα. Κύριε Τρίτεφίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια τάκα που έχω σημειώσει εδώ από το Θάνο Μικρούτσικολα. Για προχωρήστε.
20: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού μεταξύ εισαγωγικών, ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα, κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτροκαμπινέ, τη τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνώντουσαν στις ΜΟΑΤ για να χαρούν το νέο κύμα.

0: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι ίσως αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συναντάνονται, βασανίζονται. Αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού, που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερία σήμερα και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. Να περάσουμε από κολονάκι, φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά, κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στην Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαλασμός κυρίου. Οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια σφιχταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουή ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Κι εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. Δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε ένα κυριναίο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω κυριναίος στα μέτρα μου. Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχνει και ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
1: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται οι Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά, να με συγχωρείτε κυρία Τριανταφύλλη, αλλά τα έχεις προηγήσει κύριος Καλύβας, να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοιας καζούρας που κάνει στην κοινωνία, δεν το βλέπω έτσι, επί της ουσίας και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτού του βιβλίου με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ να επιφυλάξετε να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
0: Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής και να ρωτήσω και την Νατάσα. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
2: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
1: Το άσπρο μαύρο δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το άσπρο μαύρο. Έτσι,
0: αυτό είναι η ιστορία που διηγούμαστε. Ναι. Είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας σήμερα.
1: Δεν κάνετε αξιολογική κρίση στο βιβλίο παντός. Παραθέτετε δεδομένα, δηλαδή έχετε μια ερευνητική
0: δουλειά. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
1: Ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει

0: περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά, μιλάει ο Αγίου Μικροθήκος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι δημιουργία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικροθήκος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμει ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
1: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά...
0: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνουν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
0: Από το χρονικό και την ηθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημίρη,
2: που είναι ο Γιώργος Σόπουλος,
0: έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κελαϊδόν και του Γιάννη Γρεπόντι, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενιό της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελευθερίου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια, σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους, ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λελίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι, ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πιθαγόρα, τα musical του Γιάννη Ιταλιανίδη, πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν τα Κορίτσια στον Ήλιο και την Αναζήτηση και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, δηλαδή ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στον Καζαντζίδη στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
2: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες ας πούμε υπερβάσεις κάνει, φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης ποικίλης συνείς, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτή.
1: Είναι και αυτό όπως σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
2: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη εντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και την τραγουδά ακόμα. Δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης,
0: δεύτερης τάξης. Αυτό που λένε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας το κάστρο του έντεχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
2: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας νομισμός ότι ο πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στη λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληπτή μέσα στον χρόνο.
0: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλας στο βιβλίο σας?
2: Οπωσδήποτε το Σταλιά Σταλιά, που είναι το τραγούδι με το οποίο κάνει το μεγάλο

0: άνοιξε πέτρα.
1: Το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη, ήταν ένα τοπίο βουλιουκλάκι και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο ενήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι.

0: το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα, έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννης Ξανθούλης, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που καλλιτέχνες, η Μαρινέλα έχει την καρδαρόμα της, ο Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferro, εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνείς στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή έχουμε τη συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται, ο Ζων Πολ Μελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα και όλοι αυτοί βέβαια τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας. Μα θα απαντήσετε κι εσείς κύριε Τεντεφίλη, αρχίζει ο κύριος Κλήμας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά.
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστα και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα. Ήταν όλα σκοτεινά, είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόμμα για 7 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω πως θα είναι κάποιους οι οποίοι να λένε τα εξής, μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε, εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκλαβιά. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε κύριε Καλύμα.
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι η κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μία δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να αφηγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πως άνθρωποι που το ζούσαν τότε και τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή πρώτα λένε ήταν όλα χάλια γιατί ήταν Χούντα και αμέσως μετά, όπως διαβάζετε πριν το Θάνο Μικρούτσικο, προφανώς και αν ρωτούσαμε με αυτή τρόπο το Θάνο, ήταν πολύ ωραία Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία Χούντα σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση, δηλαδή ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνεπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο, συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα, όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κ. Μαστοράκη στη συνέχεια. Κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια δύναμη. Του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταπαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένα στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που την εποχή εκείνη συμμετέχει σε αυτό το γίγνεσθε, το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και όπως ξέρουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτά τα στοιχεία, έτσι πρέπει να δούμε, πιστεύω, και την άλλη πλευρά και να τη λάβουμε και αυτή υπόψη.
0: Το είχαμε καταπιεί όλοι, θυμάται ο Μάνος Ελευθερίου, γράφεται οι δυο σας. Εκτός, συνεχίζει ο Μάνος Ελευθερίου, εκτός από ασμένους ηλίθιους, για τους οποίους η πτώση της δικτατορίας ήταν υπόθεση εβδομάδων. Ακούγες κάτι βαρύγδουπες εξαγγελίες, συνεχίζει ο Ελευθερίου, ότι από θετική πηγή έμαθα ότι αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος των συνταγματαρχών. Μια φορά έτυχε ο διάολος, ήμουν σε ένα υπόγειο μπαρ του Ρούσου Κούνδρου στο Κολονάκι και λέει ένας, δεν έχουν μπροστά τους άλλο μήνα. Το απαντώ, ο μήνας έχει 28 σήμερα, δηλαδή σε δύο μέρες πέφτουνε. Με κοίταξε αυστηρά με ένα δροσιρό βλέμμα και έφυγε από το βιβλίο Big Bang 1970-1973, Κωνστάκη Καλίδα και Ρατάσα Τριανταπύλη. Κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους ομάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Neopor που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και ένα full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 100
1: κόσμος 96,5.
8: Συνήθεια και κλιματιστικό.
9: Αν ψήνομαι λέει, καίγομαι.
8: Θα δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα.
9: Και το ρωτάς, πάρε την καναψάχνω στο
8: ίντερνετ. Εκείς οι χαμηλότερες τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Αυτό ξαναπες
8: τα λες το Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
12: Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
11: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
14: Στόχος μας η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Συντηρητικά,
14: υδραυλικά.
13: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ελληνική υποκατηγορία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με το Sky 100,3.
15: Και ο καιρός γενικά άθλιος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσοι ρίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για δεύτερο Σάββατο μαζί μας, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλη και ο κύριος Στάθης Καλύβας. Η κυρία Τριανταφύλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι πολιτικός επιστήμων καθηγητής. Εργάστηκαν πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς ήταν η ζωή και τι συνέβη σε εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας, φίλες και φίλοι. Όπου καταλήγουν από την έρευνα που έκαναν, από τα στοιχεία που βρήκαν και τεκμηριώνουν σε ένα ογκώδες βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο, ότι την τετραετία 1970-1973 οι συνθήκες το έφεραν και συνέβη μια τρομερή έκρηξη στον πολιτισμό της Ελλάδος. Η μειάνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, ο υπότιτλος του βιβλίου τους, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο, και αν θέλετε να προσφέρετε απολαύσεις στον εαυτό σας, θα σας πω ότι να μαζί με τον λόγο, τον προφορικό, να συνδυάσετε και την ανάγνωση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, δημοσιεύεται κατάλογος με 760 απαγορευμένα βιβλία με έργα γνωστών αριστερών συγγραφέων, Ρίτσος, Βάρναρης, καθώς και επιστημονικές μελέτες με μαξιστικό προσανατολισμό εν γέννη. Έκλεισαν εμβληματικά αριστερά περιοδικά όπως οι Εποχές, η Επιθεώρηση Τέχνης και ο εκδοτικός οίκος Θεμέλιο. Απαγορεύτηκε η προβολή όχι μόνο ταινιών με πολιτικό ανατρεπτικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες υποπτές όπως το Θεοδωρικό Ποτέμκιν, κλασική σοβιετική ταινία, είτε λόγω θεματολογίας όπως η ταινία Χουαρές που αναφερόταν στην επανάσταση του Μεξικού. Αλλά στο μεταξύ, κύριε Καλύβα, μπορούσαν να βγουν βιβλία για τον Μάρξ. Αρκεί να μην έλεγαν στο βιβλίο ότι η επανάσταση, δηλαδή το παξικόπημα, είναι κάτι κακό.
4: Εδώ γίνεται, θα έλεγα, ένα μεγάλο σφάλμα. Yeah. Και το σφάλμα αυτό είναι ότι επαναλαμβάνουμε και πολύ σωστά τις απαγορεύσεις αυτές που ουσιαστικά βγάζει το καθεστώς το 1967, την πρώτη χρονιά, και οι οποίες εφαρμόζονται τότε, και τις επεκτείνουμε σε όλη του τη διάρκεια. Γιατί είναι σφάλμα αυτό? Γιατί πάβουν αυτά να ισχύουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά το 1970, έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση θεσμική, την αντικατάσταση, στα τέλη του 69 συγκεκριμένα, της λεγόμενης προληπτικής λογοκρισίας, όπου πριν κυκλοφορείς κάτι πρέπει να το αποβάλεις και να εγγυηθεί, με την κατασταλτική λογοκρισία, που σημαίνει ότι βγάζεις ό,τι θες και άμα δεν είναι σωστό, θα υποστείς κάποια ποινή. Αυτό ακούγεται κατασταλτική, πολύ κακό. Στην πραγματικότητα είναι απελευθερωτική κίνηση για τον καλλιτεχνικό κόσμο και παράλληλα οι συγγραφείς, οι οποίοι τότε εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων αποφασίζουν να σιωπήσουν, είναι η λεγόμενη σιωπή των συγγραφέων, αναθεωρούν την άποψή τους και θεωρούν ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν να μιλάνε. Και έχουμε την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται 18 διηγήματα.
5: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη.
4: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη που καταδικάζει τη Χούντα. Έχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα το οποίο η δικτατορία αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μεταξύ εισαγωγικών ευμενώς για διάφορους λόγους. Δύο κυρίως τα αναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι θέλει να δώσει την εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς. Και το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Έχει ουδετεροποιήσει την αντίσταση και θεωρεί ότι το να γράφονται και να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα δεν την απειλεί. Οπότε το επιτρέπει αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα μετά το 70 να έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά κυκλοφορούν και ακούγονται σχεδόν τα πάντα. Αρκεί, και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να μην αναφέρονται άμεσα και αρνητικά εναντίον του καθεστώτος. Δηλαδή, όπως λέει νομίζω ο Χατζηδάκης, μπορούσες να πεις σχεδόν τα πάντα εκτός από κάτω η Χούντα. Και προσθέτει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, αλλά λέγοντας συνθήματα δεν κάνεις ποτέ τέχνη. Δηλαδή αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτά που απαγορεύονταν τελικά, όσο σημαντικά και να είναι από θεσμικής απόψεως, στην ουσία δεν είχαν επίδραση σε αυτό που γινόταν και αυτό που γινόταν βέβαια ξεπέρασε τα πάντα με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία ή απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
3: Τι αφήγεται, κυρία Τριανταφύλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιωργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του θιάσου
4: του Ζουρνατζή.
3: Με συγχωρείτε, του Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία, γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
3: Γιατί είναι συμμαθητές με τον Ζουρνατζή.
0: Είναι συμμαθητές και αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχεις έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή οι πόδια και ο Αγγελόπουλος ότι πάει ένα παρακάτω και του λέει, ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το θίασο, το σενάριο του θιάσου και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια είναι μια περίεργη περίοδος εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα και έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
3: δεν μπορεί να επιβεβαιώνεται την ιστορία βέβαια. Έτσι όπως το βλέπετε, δηλαδή έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
0: Μύθου, ναι, γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο θίασο, τέλος πάντων, του θιάσου και είναι σχεδόν ίδια, σύν κάποια που βάλανε μετά, αλλά...
4: Συγγνώμη αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται ο θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι 16 Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεκινά το Πολυτεχνείο, ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδίων του Μίκη Θεοδωράκη ως ας πούμε προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
0: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
3: Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυλαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
0: Φυσικά γιατί ήθελε να το γυρίζει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
3: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
0: Βέβαια.
3: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το ζατζάρισμα του ενός έναντι του άλλου, ας πούμε.
4: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ο Βασιλής Βασιλικός που είναι από αυτούς τους εξόριστους, αυτοεξόριστους που δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στον Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70 και
3: μια τέτοια. Γιατί νιώθει ο Βασιλικός, βέβαια.
4: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
3: Δεν τα κρύβει.
0: Δεν τα κρύβει. Σαν να μην τα έκανε μετά.
4: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει στον Κώστα Γαβρά, ο οποίος τότε σκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φίλοι, σκηνοθέτες κλπ. Και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω, δεν θα πεις λέει για το καθεστώς, δεν θα κάνεις κριτική. Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας ή μετά, του λέει δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
0: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36 φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει είναι ότι στην αναπαράσταση, την πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί την ιστορία ενός εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε βέβαια από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν και πολλές φορές όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη το έργο τους. Το παράδειγμα της Αβάπουλου, ας πούμε, που λέει σε αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπάμε τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άνοιξε τη λέξη τόπος με του Κάνι Βαρτής και την άνοιξε με την λέξη κόσμος. Που ξαφνικά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, ξαφνικά το κάνει πιο οικουμενικό, φυσικά.

αυτές, όπως περιγράφουν οι ίδιοι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ για αυτά, είναι τελείως ανούσιες αναγκές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή. Αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας

0: σε δύο σελίδες μέσα τις οποίες αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ομβόδες βιβλίο σας. Μην φοβηθείτε κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οδόρη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Νεδερφίλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αριστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, δηλαδή, το ίδιο του καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη, λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτική τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κορταλίζει από ολοκληρωτισμό. Από την μια πλευρά η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Πρόσεξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών κράτων συγγραφής θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα συναντά κανείς την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967 με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα. Ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζωρίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έκαναν το έργο τους χωρίς να πιεστούν ή να αναγκαστούν σε τέτοιου είδους συνεργασία και άρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι επειδή έκαναν τέχνη την εποχή εκείνη ότι αυτό ήταν μια μορφή συνεργασίας, όπως είναι λάθος και το αντίθετο. Να πούμε ότι επειδή έκαναν μια έμεση κριτική ήταν αντιστασιακή, που και αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά. Έκαναν τέχνη, πολλές φορές πολύ αξιόλογη τέχνη, εκμεταλλευόμενη το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
0: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης γνώμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκη Σταδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας όπου βρίσκεται εκτοπισμένος καταγράφει την απελπισία του από τη στάση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών. Ανοίγω εισαγωγικά. 2 χρόνια έκανε ο Σεφέρης για να μιλήσει. Μετά θα περίμενε κανείς ένα γενικό ξεσηκωμό από μέρους των διανομένων. Όμως περνούν οι μέρες και τίποτα δεν ακούγεται. Τέλος, 16 διανομένοι, όχι από τους πιο επιφανείς, ακολουθούν το Σεφέρη. Και 2 οικογένειες, η οικογένεια Θεοτοκά και η οικογένεια Μεριβίλη. Μετά σιγή. Έλληνες διανόμενοι, λογοτέχνες, ποιητές, μουσουργοί, γλύπτες, ζωγράφοι, τέλος. Ακολουθεί Συνοδεινού, καινούργιες ελπίδες. Όμως ο καιρός περνά, Έλληνες ηθοποιοί, τέλος. η περίπτωση του Σεφέρη και τη Συνοδηλού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανομένων και των καλλιτεχνών. Κλείνοντα εισαγωγικά εδώ, αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη, θέτει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι ήρωες. Αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος ξεφεύγει από το μέσο όρο. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα ένα πολύ μεγάλο ηθικό θέμα και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να θέτουν τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, αρκεί αυτοί να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, πιστεύω, δεν πρέπει να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Αυτή δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω η Νατάσα τι λέει.
2: Ναι, ακόμα και το να μην φτάσεις στον πύχη της αντίστασης που περιγράφει ο Θεοδωράκης, προσωπικά μας και πολύ μεγάλη γοητεία το ότι παλέψανε με τον τρόπο που παλέψανε και παρήγαγαν την τέχνη που παρήγαγαν μέσα αυτό το καθεστώς. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο, πάλι θα πούμε τη λέξη ανθρώπινο, και πολύ πιο ηρωικό με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν παραιτηθήκαν.
3: Έλα, κόρτα, κόρτα αριστερά, όποια λένε. Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς να βγω έτσι στη πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωνιζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων.

0: 69-47-83-35-52. Στα Γονιζάτα, στη Γεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

τη γεύση εξαιρετικής μπουστινιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμάεντολο 10, απέναντι από τα κτέλ, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26690.

0: Κόσμος 96,5 σε σύνθεση με τον Sky 100,3.
1: Γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
2: Και ευχαριστώ και στους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
1: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας και για τη Δαφίλη και για σας και καλύβα. Γιατί ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς. Έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του. Αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
3: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας ας πούμε τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το τέμ, τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Τι ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, να και λέτε και τη σελίδα στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν. Το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση ας πούμε με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο ας πούμε για να βάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει: «Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός καταστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούργιο καταστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν». Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
3: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι νομίζω κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καλύβα για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς κύριε Τεντοφίλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Παπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: έξυπνα, καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home, Μιντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος φυλάκι.
2: Time out για Θράκο.
3: Μαγκές, έχουμε τα ελληνικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκο. Θράκο, η καλύτερη ομάδα στα βονικά υλικά.
5: Σε βάλεις με Θράκο.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μισκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Μήπως έχεις επιδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health επιδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Shellstrom συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 10. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24 ώρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Διπλή Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55 έω Διεθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη Διπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη Διπέ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Κορφνίου Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμός στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζουβανάκι σεντόνις, δόπιδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, Ακεδιών Τεράτσο, Τζοβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα. Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ελευθεροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή επιχειρήση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελευθεροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιατου.
4: Ο Κόσμος 96,5, σε σύνθεση με το Sky 100,3.
7: Τα αστέρια. Και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1. Χωρίς τέρμα καλήξε ο αγώνας, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο επικράτησε 5-1 της Νέας Ζηλανδίας, ενώ με 1-1 έληξε ο αγώνας Αίγυπτος Ιράν. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομιλίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνονται Κροατία, Γκάνα και Παναμάς, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσβεκιστάν. Ενώ στις 5 το πρωί της Κυριακής η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε? Συμπαίκτη, πώς το λένε?
8: Teammate.
9: Κομπανιέρο.
8: Κομπανιέρο.
9: Μιτς Μπίλερ.
8: Νακάμα.
9: Κόκκιπε. Κομπάνιο.
8: Team colleague.
10: Παντρούσκα. Πάβαρης το κομμάτι.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 βόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 βόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 βόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

είναι αυτό που όταν σηκώνεσαι πρωί-πρωί και είναι Σάββατο και λες what a feeling, θα πάω να δουλεύω σήμερα γιατί έχω κέφι, γιατί έχω τρελά και γιατί είσαστε εσείς όλοι εκεί και μας στηρίζετε. Ναι, ναι, πέρσα μου, πέρσα μου όλα κυρίες και κύριοι. Στην ηθική υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι στα vocals επίσης, είναι στα κύβαλα επίσης και γενικά είναι η One Woman Show μέχρι και το μεσημέρι. Καλημέρα σας, εμείς θα είμαστε εδώ έως τις 12 παρα 20 όπως κάνουμε τα Σάββατα. Για άλλη μια φορά απολαμβάνουμε τον ωραίο καιρό μέσα από ένα κτίριο, όπως ελπίζω και εσείς να μην το κάνετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί είναι και αυτή η μέρη με πολύ ωραία των συμπολιτών μας και χαιρόμαστε. Μικρό μέρος, για να είμαστε και σωστοί, γιατί το Σάββατο είναι τελικά μια εργάσιμη μέρα για αρκετούς, αλλά κάποιοι είσαστε μέσα στον εργασιακό σας χώρο όπως και εμείς. Δεν γκρινιάζουμε, είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρες, είπαμε. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι, δεν είναι εδώ, για να είμαι ειλικρινής όπως μου είπε. Μου λέει μόνο εσύ σήμερα εδώ. Εντάξει, η Ελένη Μπουλιαρή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελενίτσα μας, αν μη τι άλλο, και εκείνη και φιβρία και ζωντάνια. Κωνσταντίνα Βασάμι, το καταλαβαίνετε το κέφι της από τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Είναι Χριστίνα Μίδου και όπως είπαμε 12 παρά 20. Και όπως είπε και πέρσα μου, είναι μόνο Ιούλιος και έχουμε ξανά έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή όπως ποτέ δεν έληξε. Τώρα δεν το λέμε βεβαίως πόλεμο αυτό που πηγαίνεται σαν θανάτου, όμως το λέμε αντίπεινα σε αυτό που έκανε ο άλλος. Είναι δύο παιδιά που τους παίρνουν το παιχνίδι και ένας πλανήτης ολόκληρος βλέπει να παίζουν μαζί του. Έχουμε επίσης στη Βενεζουέλα μια τραγική τραγωδία, δύο σεισμοί, δίδυμοι σεισμοί με τα κτίρια να πέφτουν κάτω σαν πραγματικά γαρτόπουτα και να τρομάζεις και να νιώθεις το δέος μπροστά στο πόσο, στο μεγαλείο της φύσης, πόσο μικρός είσαι μπροστά της. Έχουμε επίσης τον καύσωνα στην Ευρώπη, δυνατός, πολύ δυνατός, εμείς ακόμα όχι και λέω ακόμα γιατί σίγουρα θα έρθει και σε εμάς, έχουμε αλλάξει όμως τα δεδομένα. Δυστυχώς λόγω της κλιματικής κρίσης είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι ένα αντίκτυπος, είναι ένας αντίκτυπος αυτό που ζουν στην Ευρώπη κυρίως, που δεν είναι μαθημένοι, δεν είναι μοιημένοι, δεν μπορούν αυτό να το διαχειριστούν, έξω και έχουν και αυτούς τους θανάτους, βέβαια και για άλλους λόγους, αλλά δεν είναι αυτό που τουλάχιστον οι περισσότεροι εδώ στη χώρα μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, όσοι μας ακούτε τώρα μέσα από ένα καράβι στο Κίσαμο, είναι στην Μήλο, μια απίστευτη ταλαιπωρία για αρκετούς από εσάς. Εμείς βλέπουμε ότι το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά και μόλις ξεκίνησε, γιατί μας στέλνει και ο Βασίλης Κουφόπλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος είναι από το πρωί στις επάλξεις και μας δίνει ενημέρωση. Για Σούδα θα έχει ξεκινήσει, μόλις έχει ξεκινήσει, πριν από κάποια δευτερόλεπτα, 10 και 12 ακριβώς έστειλε ο Βασίλης Κουφόπλος. Αναχωρεί το Κίσαμος και μάλλον πάει μπρος στη Σούδα, τουλάχιστον όπως βλέπετε η πέστη εμπόδια που έκανε και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα πάμε όλα. Να προσέξουμε και με αυτό να πάμε στο επόμενο τραγούδι για να σας πω τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να προσέξουμε γιατί έξω η κατάσταση είναι όσα παίρνει ο άνεμος, έχει πάρα πολύ αέρα, έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει προειδοποίηση, το λέει συνεχώς, τον κίνδυνο και το χάρτη επικίνδυνοτητας. Θα το πούμε και εμείς, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το ξέρετε και εσείς, βλέπετε αυτές τις, το πόσο λυγίζουν τα δέντρα. Ας μην κάνουμε σήμερα εργασίες, να ανάψουμε φωτιές και να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον κήπο, ένα φωνάκι με το μεσημέρι τους φίλους και να ψήσουμε απλά πράγματα, σας λέω, ή τα μιλήσια μας, όχι με αυτόν τον καιρό. Είναι η αρχή ενός καλοκαιριού, δύσκολο από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ας προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας αυτό να το έχουμε υπό έλεγχο.

Και τώρα το οποίο έχει περάσει είναι η θέα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πανελλαδικές, πανελλήνιες, γενικές, όπως θέλετε μπορείτε να τις αποκαλέσετε. Τα παιδιά πλέον έχουν κάνει αυτό το μεγάλο. Έχει φύγει από πάνω όλο αυτό το βάρος και το άγχος των προηγούμενων πολλών μηνών, για να είμαστε ειλικρινές. Οπότε τώρα απολαμβάνουν ό,τι έχουν, ό,τι καρπούς, ό,τι είχαν σπείρει, τώρα το έχουν, το απολαμβάνουν. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι στην ουσία, νομίζω, η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτής της ηλικίας, όταν πλέον είναι η στιγμή που θα πρέπει έτσι να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα. Βέβαια και εμείς, και τώρα εγώ που το λέω μεγάλο βήμα, το επόμενο μεγάλο βήμα, του δίνω έτσι μια μεγέθυνση, το βάζω σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει όλοι σε αυτό, ώστε να νομίζουν τα παιδιά, να θεωρούν τα παιδιά, να πιστεύουν τα παιδιά ότι εδώ είναι η αρχή και το τέλος. Καμία αρχή και κανένα τέλος. Είναι άλλο ένα σκαλοπάτι. Όσο μπορούμε εμείς οι γονείς αυτό να τους το περάσουμε, και σε ένα σύστημα πολύ δύσκολο, ούτως άλλως εκπαιδευτικό, με ένα σύστημα εξετάσεων πολύ δύσκολο και πολύ δίκαιο αλλά και άδικο παράλληλα. Διάβλετο από τη μία πλευρά, άδικο γιατί μέσα σε 3 ώρες για το κάθε ένα μάθημα, συνολικά 4-12 ώρες, από αυτές τις 12 ώρες και σε τι κατάσταση εσύ εκεί μπορεί να είσαι, ψυχολογική κυρίως, εξαρτάται ένα βήμα της ζωής σου. Ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι είναι άδικο. Αυτό όμως είναι. Ελπίζω κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι, περισσότερο η κοινωνία μας να είναι έτοιμη δηλαδή, όλο αυτό να το αλλάξουμε και να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Το θέμα είναι να ακούμε, γιατί ξεχνούμε. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά πραγματικά δεν έχουμε μάθει να ακούμε, έχουμε μάθει μόνο να μιλάμε και να έχουμε τη δική μας την άποψη σε όλους τους τομείς. Και φυσικά βάζω και τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Το πολύ αλαζονικό, εγωιστικό κάποιες φορές. Πάντα στον Σκάια 100,3. Τώρα τι θα γίνει και θα κάνουμε σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται με τις, τι πρέπει να προσέχουμε στις πυρκαγιές, με τις, με αυτούς τους, με αυτόν τον αέρα, τον πολύ ασχερό αέρα. Είμαστε σε έτσι επικίνδυνη ζώνη. Θα δούμε στη συνέχεια επίσης δύο θέματα τα οποία πολιτικά, πολιτικό κουσκούς μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Είναι μια χρονιά καθαρά πολιτική και θα δώσει πολύ τροφή οι κινήσεις όλων αυτών των ηγετών των κομμάτων. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση που όλα είναι προς αποπαγή. Και θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Βεβαίως όσο χρόνο χρειάζεται ο καλεσμένος μας, κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή πολιτικά που θα δούμε ότι πώς θα ψηφίσουν. Έχω ακούσει και έχετε και εσείς ακούσει διάφορες θεωρίες. Έχω ακούσει πολλές σκέψεις, δημοσκοπήσεις, τα κριτήρια. Είδαμε και την συνάντηση του κ. Τσίπρα. Το θέμα είναι το πριν και την ώρα της κάλπης. Εκείνη τη στιγμή πολλοί αναλυτές πολιτικοί λένε ότι θα λειτουργήσει στην ψυχολογία των ψηφοφόρων, θα λειτουργήσουν δύο πράγματα. Η μία πλευρά, τέλος σε αυτό που άρα τέλος στη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια είδαμε τι μπορεί να κάνει, ή το άλλο 7 χρόνια είδαμε τι μπορεί να κάνει, άρα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία με τα αρνητικά της και με τα θετικά της. Γιατί σίγουρα μέχρι στιγμής βάσει των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα, και μετά είναι το επίπεδο των συνεργασιών και ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τις λέξεις τι μπορεί να κρύβεται από τις συνεντεύξεις όλων των ηγετών. Θα δούμε και τι γίνεται με τα σχολικά και ηλικία. Επιμένω εγώ στο θέμα της υγείας με την Βασιλική Γρηγορίου, η οποία έχει το θέμα, το πολιτικό μαζί με την Βασιλική Σιώτη σύνολη ορθογραφία στην καθημερινή. Θα το παρουσιάσουμε μετά τις 10.30 και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Βασιλική Γρηγορίου, θα δούμε τι γίνεται με, με τα σχολικά και ηλικία. Για ποιο λόγο πλέον έχουμε τις αλλαγές. Όχι ότι περιμένουμε ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι αργήσαμε, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που απλώς ωραία παρουσιάζεται με το τι πρέπει να τρώγεται και να επιτρέπεται στα κηλικία και τι όχι. Γιατί εδώ το λέμε, τα κηλικία και το τι θα πρέπει να βάζουμε στα παιδιά να πουλάνε στα κηλικία, το έχουμε ξαναπεί. Το άσχετα αν τώρα βγήκε ένας ωραίος τίτλος, λέει η μία πλευρά. Θα το δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάρετε μια ανάσα, ανοίξτε τα παράθυρα, φτιάξτε τον καφέ. Πηγαίνετε με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ και το Σάββατο το πρωί είναι το σούπερ μάρκετ και όλες αυτές τις δουλειές. Δείτε τι θα μαγειρέψετε. Έλεγα να κάνω το πρωί γεμιστά. Ξέρω τώρα ένας φίλος ή μια φίλη, δεν ξέρω, θα μου πει πάλι με τα προσωπικά παιδιά. Αυτό που προσπαθώ να και επιδιώκω είναι να γίνουμε μια ώρα παρέα και να τα λέμε έτσι μεταξύ μας. Τα γεμιστά δεν ανοίχτηκαν ποτέ. Οι ντομάτες παραμένουν εκεί μαζί με τις πιπεριές. Άγνωστο πότε θα γίνουν, αλλά έτσι είπα να το μοιραστώ και αυτό

0: Υπουργός επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται εμάς, τη δική μας τη φωνή, ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, ένα site να σας πούν ότι πρέπει να προσέξουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος, κατάλληλα καιρικές συνθήκες είναι αυτό το νεάρα εδώ που φορά σε εμάς. Και αυτό και είχε την καλοσύνη δεχτεί ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Έχει πάρα πολλή δουλειά και νομίζω και το τελευταίο που θα ήθελε να κάνει είναι να μας ενημερώνει συνεχώς γι' αυτό, αλλά ξέρω ότι είναι κομμάτι που, το οποίο πρέπει να υπηρετείται. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό σε όλους μας. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, τι που βρισκόμαστε σήμερα, τώρα? Έχουμε κάτι εξελίξει? Ευχαριστώ.
1: Σήμερα λοιπόν πρόκειται για την πρώτη μέρα. Ο δείκτης επικίνδυνοτητας που εκκρίνεται καθημερινώς η πολιτική προστασία είναι στο επίπεδο κινδύνου.

η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και των Κυθύρων, η περιφέρεια Πελοποννήσου και η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα και η Ιλία δηλαδή. Σήμερα λοιπόν, κάθε ανεξέλεγκτη κάση, κάθε φορμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες μελισσοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση υπαίθριων δεσταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9, αυτό μας λένε οι ειδικοί, κάθε μικρή αμέλεια ή μεγάλη αμέλεια να οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη σοβαρή πυρκαγιά. Επομένως λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο απαγορεύεται κάθε κάστη, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που έχει χρήση πυρός. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι επειδή το 85 και πλέον σε 100 ποσοστού των ενάρξεων και 600 των δασικών πυρκαγιών έχουν περισσότερες από 1.100, θυμίζω, το 1 Μαΐου, τις οποίες έχουν προλάβει, η αμέλεια δυστυχώς είναι η πρώτη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών. Αυτή λοιπόν, με βάση με γνώμονα αυτό, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σήμερα, όσοι μας ακούνε, αλλά και όσοι δεν μας ακούνε, να προσέχουν πάρα πολύ. Καμία δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο. Η πολιτική προστασία έχει τονίσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν από τους πρώτους, από την πρώτη στιγμή. Είπαμε ότι από την 1η Απριλίου καθαρίζουμε τα οικοπαίδα μας. Για ποιο λόγο? Για τις δύσκολες συνθήκες που έρχονται, όπως είναι η σημερινή. Βλέπουμε στην Ευρώπη τι γίνεται αυτή τη στιγμή με ακραίους καύσωνες. Πρέπει να σας πω ότι η Επίτροπος Εκτάκτων Αναγκών, η κυρία Χαβέλα Μπι, η Ευρωπαίη Επίτροπος Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά είπε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην Ευρώπη είναι πρωτόγνωρο. Η Ολλανδία, μια χώρα η οποία δεν θυμίζει τις δυστυχές πυρκαγιές, την πρώτη από τα τέλη Απριλίου μάλλον, ζήτησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε βοήθεια για τις δυστυχές πυρκαγιές που έπληκταν την Ολλανδία. Αυτό, αν το ακούγαμε πριν μερικά χρόνια, θα λέγαμε ότι ήταν ένα ανέκδοτο. Κι όμως δεν είναι. Έχουμε ακραίους καύσωνες, οι οποίοι έχουν πολλές δασικές πυρκαγιές σε χώρες που πριν ήταν άγνωστες για μας. Η Ελλάδα, λοιπόν, από την 1η Νοεμβρίου, με το που τελείωσε η περασμένη εμπειρική περίοδος, έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, είτε αφορά τους καθαρισμούς των οικοπαίδων που έχουν αρχίσει από την πρώτη στιγμή και έχουμε πει ότι η πρόληψη με τα καθαρά οικόπεδα είναι το πρωταρχικό. Αυτό στάδιο το οποίο κάνει ανθεκτική μια κοινωνία, μια μικρή κοινότητα, ακόμη και ένα σπίτι. Έχουμε δει ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Επιπλέον, έχουμε τη μεγάλη βοήθεια

ειδικά από μεγάλα μηχανήματα, προωθητήρες γιών λέγονται, που βγαίνουν και καθαρίζουν τα δασικά οικοσύστηματα, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Επίσης, τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο λέγεται Αντιλέρο και

0: δηλαδή, έχουν θερμικές κάμερες. Όλο αυτό όμως, ακόμα και τα αεροπλάνα τα οποία επιτηρούν αυτή τη στιγμή τον αεροπορικό χώρο και κάνουν έμφορτες περιπολίες και τα ελικόπτερα, δεν θα ήταν αρκετά αν ο καθένας από εμάς σήμερα άραβε μια μικρή μεγάλη φωτιά. Αν δηλαδή χρησιμοποιούσε τροχό, ένα βρισκοπρίον για να κόψει και να συγκολλήσει τα μέταλλα, την υπερθρό με 8 μοφόρ, ή να ανάψει μια υπέθρια ψυχαριά, ή ο μεγιστοκόμος να καπνίσει τα μελίσια του σήμερα. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Διότι σήμερα είναι ίσως η πιο δύσκολη μέρα. Και δεν μένουμε εδώ. Έχουμε, ξέρετε, εκτός από την δροσοπυρόσβεση, έχουμε πολλές κοπές δέντρων, από δέντρα τα οποία είναι ήδη γερμένα και τα οποία πέφτουν και πρέπει να πάμε να κόψουμε, να απελευθερώσουμε. Ακόμη και σε πεσμένα αυτοκίνητα έχουμε δέντρα αυτή τη στιγμή. Αφαιρέσεις αντικειμένου πολλές. Και βεβαίως καλούμε τους πολίτες σήμερα να προσέχουν ιδιαιτέρως όταν παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους ή όταν διέρχονται οι ίδιοι κάτω από κτίρια τα οποία έχουν μια όχι καλή, τέλος πάντων, δομική κατάσταση. Ευκαλούμε όμως αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και διέρχονται κάτω από δέντρα να προσέχουν ειδικά τα γερμένα δέντρα. Σήμερα έχουμε ακάλυψη ανάλωση. Όλα αυτά λοιπόν μαζί για όλο το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ίσως είναι λίγο.
1: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αγοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ

0: ζαχαροπλαστικής, πατησερίες τάμο και φαλανιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.

0: τα μερίτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο mbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: VivaPlast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. VivaPlast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. VivaPlast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένη. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, πλάστικα κύπρου. VivaPlast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας για σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Απέκλευση από το λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά του νησιού. Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πλήρωμα, αφού υποβλήθηκε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο λιμάνι της Μήλου, αναχώρησε πριν από λίγο για τη Σούδα. Το αρχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες φορτηγό, το οποίο κινείται επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σε συνθήκες καύσωνα για 8η συνεχόμενη ημέρα παραμένει η Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα συγκλονίζει στη Μασσαλία ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

0: τα τραγούδια που λέει τα βαστανιά, τα παιδιά. Γιατί είναι αυτή τη ηλικία τη δική μα τότε που πηγαίναμε στι ωραίε δισκοτέκ. Κάποιοι το προλάβαμε και αυτό. Είμαι και τα σέτσι, κάποιοι το προλάβαμε και αυτό. Καλημέρα σα, όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, θα είμαστε μαζί έω το 10 παρα 20, μία ώρα ακόμα δηλαδή. Και προσπαθούμε να καταγράψουμε και να δούμε πάντα χαλαρά. Τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλου ρυθμού, εντελώ διαφορετικού. Ίδια δίψα για την ενημέρωση, να ξέρει το σώσο. Να χαμογελάς λίγο, να έχεις έναν άνθρωπο κάτω μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, να σε συντροφεύει απλά μια φωνή να μιλάει, λίγη μουσική από κάτω, χωρίς να σου πάει και τα νεύρα κιόλας. Το σημαντικό είναι να μην σας πάμε τα νεύρα. Πολλές φορές το καταφέρουμε. Διαβάζω για τον Γιάννη Τετοκόμπο, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα, για την ψυχική υγεία, για τη μάχη, πας το πρόβλημα, καθόλου σωστή λέξη. Για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν, για την ψυχική του υγεία, τότε που όλοι είχαν πέσει πάνω του, λόγω των επιτυχιών μέσα στο παρκέ, και στο πλαίσιο του φεστιβάλ είσαι δευνόστος, μίλησε με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είχε μαζί με τον Αλγιονί και τον Εμμανουήλ Καραλή και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, για όλα όσα τον ταλαιπώρησαν. Κρατώ λέξεις και προτάσεις έτσι όπως τα διαβάζω τώρα που άνοιξα το εφημερίδα και έχω μπροστά μου από όλα τα site που έχω. Ήθελα να φύγω από το μπάσκετ. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Αυτό εξομολογήθηκε. Και η στιγμή που άλλαξε η ζωή του, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στις εξωτερικές πιέσεις, όπως λέει, να του στερήσουν τη χαρά για το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να βγει ακόμα πιο δυνατός μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η εμπειρία τον έκανε μόνο καλύτερο αθλητή και καλύτερο άνθρωπο, πατέρα, σύζυγο και γιο. Ήταν ένα πολύ ωραίο και ισχυρό μήνυμα για την ψυχική υγεία, ένας άνθρωπος που μάθαμε να τον θαυμάζουμε και να αποτελεί έμπνευση για πολλούς, ένας άνθρωπος ο οποίος όμως έχει δώσει τις δικές του πολλές μάχες για να είναι εδώ που είναι και εδώ που βρίσκεται. Στο ΣΚΑΙ 100,3 και από τις αγαπημένες έτσι ενότητες εκπομπής είναι η καταγραφή της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται και χαλαρά κιόλας, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί είναι πολλά αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες, μέχρι να γίνουν έως γίνουν εκλογές, και πολλά αυτά που θα ακούσουμε. Είχε την καλοσύνη η Βασιλική Σιώτη, συνάδελφος που αστρογραφίζεται καθημερινή, να δεχτεί το κάλεσμα μου εδώ για το ραδιοφωνό και να ευχαριστώ θερμά. Μου επιτρέπεις τον Ανικό Βασιλική.
1: Ναι, φυσικά, καλημέρα Χριστίνα.
0: Καλημέρα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, το μιλήσαμε, ήταν και το Qatar Gate και ήθελα έτσι τις γνώσεις σου, γιατί είχες παλιότερα γράψει πάνω σε αυτό. Αλλά έχουν έρθει και τόσες εξελίξεις παράλληλα. Να ανοίξουμε λοιπόν σιγά σιγά και την ομπρέλα της συζήτησης. Θα συμφωνείς?
1: Ναι, ό,τι θέλεις, αλλά και το θέμα του Κατάρ πράγματι έχει ενδιαφέρον.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί η εβδομάδα ήρθε έτσι, με έναν κύριο Αβραμόπουλο να μπαίνει στο στόχαστρο και να είναι ο πρωταγωνιστής ενός ξανά Qatar Gate, ήρθε ξανά η λέξη. Θες να μας θυμίσεις κάποια γεγονότα?
1: Ναι, και θα ήθελα να κάνω και δύο διευκρινήσεις για να δούμε έτσι και τη μεγάλη εικόνα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μιλάμε για το Qatar Gate και γιατί μιλάμε για το Qatar. Το Qatar είναι ένα πολύ μικρό σε μέγεθος, αλλά πλούσιο εδώ και μερικές δεκαετίες κράτος. Αυταρχικό, ισλαμικό και μη δημοκρατικό. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Και το Κατάρ χρησιμοποιεί τον τεράστιο πλούτο του με κοινικό τρόπο για να διευρύνει την επιρροή του και να εξαγοράζει πολιτική εύνοια στη Δύση. Αυτά είναι γνωστά. Το Κατάρ Γκέιτ λοιπόν είναι ένα σκάνδαλο χρηματισμού για άσκηση αθέμητης επιρροής από το Κατάρ σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, το οποίο σήμερα εξακολουθεί να ερευνάται, παρά το μεγάλο εμπόδιο που έχει συναντήσει και εξακολουθεί να συναντά. Και άκουγα πρόσφατα σε μια εκπομπή να σχολιάζουν οι συνάδελφοί μας πόσο καθυστερεί και στο Βέλγιο δικαιοσύνη, άρα δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που καθυστερούμε κτλ. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί οι κατηγορούμενοι και οι υποέρευνα, αν θέλεις, και αυτοί που φαίνονται και άλλοι εμπλεκόμενοι που δεν φαίνονται και είναι πολύ ισχυροί, δεν θέλουν το κουβάρι να φτάσει σε αυτούς και κάνουν τα πάντα για να μην ξετυλιχθεί. Είναι απίθανο δηλαδή το πόσα εμπόδια διαδικαστικά και όχι μόνο βάζουν στις βελγικές αρχές όλοι αυτοί για να μην προχωρήσουν οι έρευνες όλα αυτά τα χρόνια. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος τον βελγικό τύπο το προηγούμενο διάστημα, θα το διαπίστωνε αυτό το πράγμα, θα το έβλεπε. Έχουν μια γεύση σε σχέση με τα εμπόδια και τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, διότι όταν κάποιος αρνείται να παρουσιαστεί στις αρχές για να καταθέσει, τι κάνει? Σίγουρα δεν διευκολύνει τις αρχές για να διελευκάνουν την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και έστω και αν είναι δικαίωμά του, έστω και αν μπορεί να το κάνει, και μόνο το γεγονός, λένε ορισμένοι, πως τώρα συζητάμε, ότι δεν το έπραξε, δείχνει ότι... όχι ότι καλύπτεται προς Θεού μακριά από εμάς αυτό, αλλά δείχνει ότι δεν διευκολύνει την κατάσταση όπως είπες. Ενώ θα μπορούσε, σωστά.
1: Ναι, γι' αυτό υπήρξε και το ένταλμα σύρρεψη, γιατί κλείθηκε και δεν πήγε. Και τώρα η φράση αυτή του κ. Βραμόπουλου, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά όταν σε
0: καλούν
1: οι αρχές. Δηλαδή, εδώ ο κ. Βραμόπουλος αρνήθηκε ακόμα και να καταθέσει στην αστυνομία. Άρα, πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση και η εκδίκαση της υπόθεσης? Και πολύ βασικό, υπάρχουν στοιχεία που τον εμπλέκουν τον κύριο Αβραμόπουλο. Αν αυτά τεκμηριώνουν ή όχι ποινική ευθύνη, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό άλλωστε. Και είναι αυτονόητο.
0: Ήταν μια σαφής αιχμή από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Το είπε ξεκάθαρα. Και η φράση δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λέγεται από κάποιον που σέβεται τους θεσμούς και τους νόμους. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό μάλλον. Εκθέτει δηλαδή και τον εαυτό του ο κύριος Αβραμόπουλος και το κόμμα του, και αυτά έχουν κόστος. Γι' αυτό νομίζω ότι και η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε αυτό. Ο Παντσέρη, ο Ιταλός, που φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, έχει ομολογήσει ότι έκανε παράνομες δραστηριότητες λόμπινγκ για λογαριασμό του Κατάρ με σκοπό την άσκηση επιρροής της αποφάσης του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν στη ΜΚΟ του κ. Παντσέρη, ο οποίος Παντσέρη έχει ομολογήσει, δεν είναι δηλαδή εικασίες, έτσι, ούτε φήμες. Πέρα του ότι υπάρχουν αποδείξεις σε σχέση με την ύπαρξη του κυκλώματος, χειροπιαστές αποδείξεις, ο κ. Παντσέρη έχει ομολογήσει ότι έκανε παράνομο λόμπινγκ για λογαριασμό του Κατάρ.
0: Θεωρείς ότι αυτό, Βασιλική, θα επηρεάσει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί είμαστε σε μια, αν όχι τελική ευθεία, πάντως είμαστε στην τελική ευθεία στις εκλογές, όποτε αυτές τελικά γίνουν. Τέτοιου είδους σκάνδαλα από το παρελθόν θεωρείς ότι επηρεάζουν τους ψηφοφόρους και την τελική τους απόφαση?
1: Ναι, βέβαια δεν είναι και ακριβώς από το παρελθόν, έτσι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το κεντρικό θέμα, ποιο είναι, ένα παράνομο δείκτη επιρροής του ΚΑΤΑ, στο οποίο εμπλέκονται και Έλληνες πολιτικοί. Έτσι, τώρα, ξαναείπαμε, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά για να προχωρήσει η έρευνα και να εκδικαστεί η υπόθεση θα πρέπει να διευκολύνουν και αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σίγουρα θα επηρεάζουν αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι επηρεάζουν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουν κάποιοι πολιτικοί. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις τελευταία, ότι τα θέματα διαφθοράς, που υπήρχε μια περίοδος που ήταν αρκετά χαμηλά στο τι ενοχλεί τους Έλληνες ψηφοφόρους, τελευταία τα βλέπουμε να ανεβαίνουν αρκετά ψηλά και επηρεάζουν και αλλάζουν και το κλίμα. Σίγουρα θα επηρεάσει. Για την άλλη, η Δημοκρατία φαίνεται να κρατάει μια απόσταση από τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία πώς θα χειριστεί και εκείνη το θέμα αυτό.
0: Όλα τα κόμματα αυτή την περίοδο έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει να διαχειριστεί αυτό, έχει να διαχειριστεί τις σχέσεις της με τους πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καρμαλή. Δεν ξέρω αν εδώ βλέπεις μια διαφοροποίηση απέναντί τους στα δύο πρόσωπα.
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα τακτικής και όχι ουσίας, γιατί αυτό που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι για πρώτη φορά θα πάρει στις εκλογές έχοντας δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρόεδρος του κόμματός της απέναντι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και πέρα δηλαδή από αυτό που λέμε, από την κυβερνητική φθορά και όλα αυτά, έχει και κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Να πάει σε εκλογές και να έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρόεδρος απέναντι. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Προσπάθησε να το υποβαθμίσει στην αρχή, να δείξει ότι δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Για τον κύριο Καραμαλή έκανε λίγο ότι δεν άκουγε αυτό που έλεγε, παρότι και ο κύριος Καραμαλής κάνει πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Για τον κύριο Καραμαλή επέλεξε να κάνει, γιατί πραγματικά είναι και δύσκολο να ανοίξει δύο μέτωπα. Είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Ισχύει και το Βιέρη και Βασίλη εδώ πέρα, είναι κλασική τακτική αυτή. Επέλεξε λοιπόν από την αρχή την κριτική του κ. Καραμαρίνα κάνει λίγο ότι δεν την ακούει και πάρα πολύ, ότι δεν λέει και πολύ σκληρά πράγματα. Και για τον κύριο Σωμαρά επέλεξε αυτό που έκανε να τον διαγράψει.
0: Εννοεί εξίσου σοβαρά και εξίσου αιχμηρά πράγματα,
1: ναι, κ. Καραμαρίνα,
0: σήμερα. Δεν είναι αυτό.
1: Είναι πολύ σκληρή η κριτική του και όπως το λες, είναι πολύ αιχμηρά όσα λέει. Δεν είναι έτσι τώρα. Και φαίνεται και από τη στάση που κρατάει. Εδώ δεν πήγε στο συνέδριο. Επίσης, πολλές φορές, όπως και δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη τώρα, πάμε στην αντιπολίτευση. Φαίνεται αυτή τη στιγμή η βάση των δημοσκοπήσεων να είναι δεύτερο κόμμα, ένα κόμμα, το οποίο δεν είναι στη Βουλή καν, αναφερόμαστε στην ΕΛΑΣ, τον κύριο Τσίπρα. Ένα κόμμα που, όπως εσύ σημειώνεσαι εξαιρετικά, γιατί σε παρακολουθώ, όταν είχε ερωτηθεί παλαιότερα από στο εξωτερικό, νομίζω ήταν από φοιτητήρια, τα κόμματα δεν ανακοινώνονται έτσι από πάνω, αλλά που τα κάνω τελικά από πάνω, όπως είπες εσύ, δημιουργούνται. Το ανακοίνωσε.
1: Είχε διαψεύσει ο κ. Τσίπρας μόλις πριν από λίγους μήνες. Το ρώτησε ένας φοιτητής αν σκοπεύει να κάνει κόμμα. Είπε ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ερήμην του. Είχε διαψεύσει δηλαδή ότι ετοιμάζει κόμμα, ενώ το ετοιμάζει κανονικά, όπως και το ανακοίνωσε.
0: Από τότε είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, μια εμφάνιση στην αρχή έτσι δειλά-δειλά, όχι δειλά-δειλά. Γιατί ήταν μια τακτική την οποία χρησιμοποιούσε, ακολουθούσε για να εμφανιστεί πάλι. Ο οποίος ο κ. Τσίπρας φαίνεται όμως ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον τα πάει καλά. Αυτό υπάρχει, τι εξήγηση δίνει σε αυτό, δεδομένου να το πρώτο που είπες. Έχει διαψεύσει πολλές φορές τον εαυτό του. Το ένα είναι αυτό για την ίδρυση του κόμματος. Το άλλο είναι τι έχει πει έως τώρα, πολλοί τον κατηγορούν, ότι μπορεί να έχει κάνει ένα rebranding, αλλά σε αυτά που λέει παραμένει ο ίδιος. Και αυτό που ακούω συνεχώς στις συζητήσεις είναι η φράση του, δεν ξέρω αν θα την πάρει ποτέ πίσω, έπρεπε να είχαμε κλείσει τις τράπεζες από την επόμενη κιόλας ημέρα. Πολλοί λοιπόν λένε, μα είναι η ίδια πολιτική, η ίδια φιλοσοφία. Ή θεωρείς εσύ ότι υπάρχουν αλλαγές πια και πώς εμείς μένουμε σε κάνα δύο φράσεις τέτοιες. Αλλαγές στην πολιτική του εννοώ, στη στάση του.
1: Ναι, εγώ σε σχέση με την πολιτική δεν έχω δει καμία ουσιαστική πρόταση. Γιατί τώρα κάποια λόγια ως συνθήματα δεν λένε κάτι. Αυτά που έχει πει μέχρι τώρα και ο Στύπρος και αυτά που είπε στο θυσία και οι δεσμεύσεις για μια καλύτερη, πιο αξιοπρεπή ζωή. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα που θα πει οποιοδήποτε σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι κάτι που το λέει μόνο αυτός. Είναι κάτι, πράγματα πάρα πολύ γενικά. Οπότε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και αν έχουν αλλάξει θέση τους, εγώ δεν έχω δει αν διαφοροποιείται σε κάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα. Έχει ο κύριος Τσίπρας κάποιες άλλες θέσεις από αυτές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα, ούτε έχει παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική πολιτική πρόταση. Έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα ποσοστά που είπε, εγώ θα ήμουν πολύ επιφυλακτική ακόμα, με ποια έννοια. Για τις δημοσκοπήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβρη θα έχουμε μια έτσι πιο καθαρή εικόνα. Έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή. Έχουμε δει πολλά κόμματα να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν δημοσκοπικά, να φτάνουν κοντά στο 20% και το Πασό και ο Κωνσταντοπούλου.
0: Και μετά,
1: οπότε δεν ξέρουμε όλα αυτά πόσο παροδικά είναι ή όχι. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας, να ξαναθυμηθούμε την εντολή των εκλογών του 2023, των τελευταίων εκλογών δηλαδή, τις τελευταίες εκλογές, ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, οι ψηφοφόροι του έδωσαν το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας πήρε ένα ποσοστό κοντά στο 18%, το οποίο θεωρήθηκε μεγάλη ήττα γιατί το προηγούμενο του ποσοστό ήταν 32%, δηλαδή βρισκόμενο στην αντιπολίτευση, από 32% το πήγε 18%. Άρα αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του κ. Τσίπρα, δηλαδή αυτό πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: 18 λες.
1: 17,8. Ναι, κοντά στο 18%.
0: Εάν πάει 19 οπότε είναι νικητής, αν πάει 15 είναι...
1: Αν πάει 19 είναι μία πρόοδος. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε επειδή το 18 ήταν πολύ μεγάλη ήττα. Αν αυτό το 18 λοιπόν τώρα το πάει και το κάνει 19 θα είναι μία μικρή πρόοδος. Αν το ξανακάνει 32 θα είναι μια μεγαλύτερη πρόοδος. Αν το ξανακάνει εκεί που ήταν όταν πήρε τις εκλογές, θα είναι νίκη. Δηλαδή αυτά είναι απλά πράγματα. Οτιδήποτε όμως κάτω από το 17,8 που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, σίγουρα δεν είναι πρόοδος και δεν είναι μια καλή επίδοση. Να θυμίσω ότι 15 και κάτι πήρε το Κασελάκης όταν κατέβηκε στις εκλογές. Mm. Θέλω να πω ότι αν πάρει ένα ποσοστό κάτω από αυτό για το οποίο παραιτήθηκε επειδή ήταν ήττα, δεν βλέπω ποια είναι η πρόοδος. Αυτό το ποσοστό το έδωσε ο κόσμος. Το έδωσε μεγαλύτερο από αυτό που παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν δεν βλέπω εγώ κάποια επιτυχία αυτή τη στιγμή.
0: Το έκανε μια εξαιρετική ερώτηση ο κ. Σνόιτερ στη συνέντευξη παραχώρηση στον Α. Δηλαδή, αν πάρετε κάτω από 17,8, θα παραιτηθείτε όπως τότε. Φυσικά δεν έδωσε απάντηση. Ήταν οι ήττες και οι νίκες της ζωής και υπάρχουν μάχες και μάχες. Του θεωρώ πάρα πολύ εύστοχο. Αν και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η απάντηση και ποια θα είναι η πορεία. Νομίζω ότι ήρθε ο κ. Τσίπρας για να μείνει, τουλάχιστον για να δώσει μια ακόμα μάχη πολιτική. Αν και δεν απουσίασε πολύ από την πολιτική ζωή, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλική?
1: Όχι, δεν απουσίασε. Απλά για ένα διάστημα παραμέρισε, όπως είπε. Δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται. Απλά για ένα διάστημα κινούνταν από το παρασκήνιο. Αλλά και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη λαϊκή εντολή. Γιατί είδες, με ρώτησες πριν για τις τράπεζες και τα λοιπά και δεν στο σχολίασα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί για όλα αυτά. Δηλαδή κρύθηκε στις εκλογές του 19 και ξανακρύθηκε σε κυρίως του 23. Δεν έχει νόημα για μένα να η κριτική τώρα που έχει αποφασίσει ο λαός για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας όμως θα κρυθεί στις επόμενες εκλογές για την πολιτική του στάση από το 23 μέχρι τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή το τι έκανε αυτήν τη λαϊκή εντολή. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές, ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός του είπε, οι ψηφοφόροι του, του ζήτησαν να κάνει αντιπολίτευση. Έκανε αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Όταν ήταν στη Βουλή πριν παραιτηθεί, είχε φωνή για τα μεγάλα θέματα. Εγώ νομίζω ότι δεν είχε φωνή για τα μεγάλα θέματα. Δεν μίλησε, δεν τον ακούσαμε. Απουσίαζε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα θέμα και αυτό νομίζω.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να παραδώσω σε διευθύνσει και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Χριστίνα.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική σου, κυρίε και κύριοι, για μια καταγραφή τη πολιτική κατάσταση. Διαφημίσει γρήγορα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κίνη είναι εδώ. KGreece.gr, υποκράτους 33.
3: Τα ταχυπλώα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λίνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νόξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε πνευματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κομμάτι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Καλά, πώς ήταν ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα, κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με...
7: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 11.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έω Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικιν γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Πυροκομικά γαλιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιτσάτος. Πυροκομικά Γαλιτσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέντολο 10, απέναντι από τα κτέλ, Παραδοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
15: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήφου πτέου και ταχογράφων.
15: Ελεκτροτίνου Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
15: και κινητό 6977 42 10 78.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Ελεκτροτίν Μαρκέτος. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Κύριε, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χριστούς Καραμαντά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη ημέρα σε συνθήκες καύσωνα παρά τη μικρή ανάσα που έφεραν τοπικές βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα συγκλονίζει ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε σταθμευμένο όχημα στη Μασσαλία. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό οδηγό φορτηγού σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνησης συνθήκες φορτηγό που κινείται επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση. Από δοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροδρίγκες, κατά την επίσκεψή της σε συνοικία του Καράκας, όπου κατέρευσε πολυκατοικία. Συγγενείς εγκλωβισμένων την κατηγόρησαν ότι η κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των ανθρώπων. Στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν εχθές το βράδυ ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζέι Ντιβάν τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Απέπλεψε από το λιμάνι του Αδάματα της Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά του νησιού. Το πλοίο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλου Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πλήρωμα, αφού υποβλήθηκε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο λιμάνι της Μήλου, αναχώρησε νωρίτερα για τη Σούδα. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της, μικρός όμως σκύλος στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό του δελτίου με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουν βάθμους και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 βόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει Χριστίνα Βίδου.

100,3 δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 11. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μια φορά. Όπως δείτε στο δελτίο ειδήσεων έχει ξεκινήσει αυτός ο μικρός εφιάλτης που λέγεται Πυρκαγιές. Για άλλη μια φορά λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε. Και με αυτή τη σκέψη και αυτή η σκέψη ελπίζουμε να σας ακολουθεί και εσάς όλη την ημέρα. Πρόσοχη. Αυτή η λέξη θα πρέπει να μας ακολουθεί. Προσοχή. Και ειδικά επειδή νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Τοπίο, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη δική μας την ομέλεια εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Έτσι ξεκινούν. Και δεν είναι μόνο τα μελίσια, δεν είναι μόνο η να κάψω λίγο τα ξερόχωτα, δεν είναι μόνο η το μπάρμπεκιου και η ψησταριά, και αυτά είναι εννοείται. Αυτό που με ενοχλεί κιόλας και αισθητικά, αν θέλετε, αν και τώρα δεν ταιριάζει αυτό, αλλά θα το πω, να βλέπω να οδηγούν κάποιοι να καπνίζουν και το τσιγάρο να είναι στο χέρι έξω, με το χέρι έξω από το παράθυρο, να ρίχνουν τις τάχτες και φυσικά μετά τα να πετάνε

0: παραλιακή πολλές φορές. Ευτυχώς σβήνεται εννοείται αμέσως. Αλλά αυτή την συνήθεια του τσιγάρου να καπνίζεις και να πετάεις τη στάχτη έξω, το παράδοξο, γιατί όχι μέσα δράνεται το Θεό, καπνίζεις δικό σου και μπράβο σου, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να σου πω τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Γιατί όχι μέσα στο αυτοκίνητο, στο σταχτοδοχείο, δεν ξέρω, υπάρχουν σταχτοδοχεία πια στα αυτοκίνητα της νέας γενιάς, όχι δεν υπάρχουν. Βρες κάτι να το βάλεις μέσα εκεί. Θα μυρίζει είναι η απάντηση. Για να μην μυρίζει το αυτοκίνητο, που είναι επιλογή σου, και μπράβο σου, δικό σου είναι. Δεν το συζητώ αυτό, είναι δικαίωμα σου. Εν δυνάμει είσαι ένας εμπριστής. Με αυτό τον καιρό λοιπόν, πάμε να το πούμε πάλι, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτό τον αέρα και το τσιγάρο, θάνατος. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει, όπως μπορείτε να καταλάβετε και εσείς, στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Σίγουρα πράγματα δηλαδή. Να σας πω τώρα κάτι, ότι την 3η 30 του μηνός στο Golden Hall, τον Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out, μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, μουσικές επιλογές, στάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out, 3η 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε μπει στη διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία αυτή πρωτοβουλία και σε έναν πολύ ωραίο χώρο ούτως ή άλλως. Επομένως, ίσως μας δείτε εκεί να τα πούμε και από κοντά. Για τη συνέχεια τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Γίνεται, και να πω και στην Πέρσα να μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε και τις συστάσεις, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ένα διεθνές φόρουμ εδώ, ένα διεθνές φόρουμ που έχει να κάνει, την διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, έχει να κάνει με τον καρκίνο, την αντιμετώπιση του καρκίνου, τι εργαλεία έχουμε αυτή τη στιγμή, τι θεραπείες έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρίως όμως, ποιο είναι το εθνικό σχέδιο δράσης, θα μιλήσουν και αρκετοί υπουργοί σε αυτό, επομένως θα ήθελα έτσι μαζί να μείνετε, να μείνουμε και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μέχρι τότε να κάνω τις συστάσεις, μέχρι να έχω την κυρία Καπετανάκη ενώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλός της τέχνης του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Βουλιέρη στο 210-4800-1024, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, είμαι η Χριστίνα Βέλλο για πολύ λίγο ακόμα μαζί σας και να σας θυμίσω όσοι είστε γονείς και όχι μόνο γονείς, να μείνετε για τη μετά της κοιμησή, εκεί γύρω στο 25 θα έχουμε μαζί μας και τη Βασιλική Γρηγορίου, είναι η κλινική διατολόγος, ο διατροφολόγος, να μιλήσουμε για τα κυλικεία. Ο Πέτρος λέει, μερικοί από εμάς μάθαμε πως αν δεν έχουμε τασάκι, να έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό εκεί που βάζουμε τον καφέ μας για το τσιγάρο και σμυρίζει. Ο Πέτρος, μια πολύ σωστή λύση. Για αυτό που πραγματικά εμένα με ξεπερνά, να το επαναλάβω, να καπνίζεις, ναι, δικό σου θέμα είναι, δεν το συζητώ, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην πετάς έξω το τσιγάρο και μην πετάς έξω τη στάχτη. Πάμε λοιπόν στο θέμα για το οποίο προλογίσαμε νωρίτερα, για αυτό το συνέδριο, διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα εδώ στη χώρα μας. Ένα συνέδριο που έχει να κάνει κυρίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αντιμετώπιση του καρκίνου αλλάζει, είναι ταχύτατη η ρυθμή, γιατί έχουμε νέες θεραπείες, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε πλέον ιατρική ακριβίας, έχουμε μεγάλες προκλήσεις στην πρόσβαση όμως των ασθενών και αυτό έχει να κάνει με το εθνικό σχέδιο. Είναι λοιπόν το τρίτο φόρουμ που πραγματοποιείται και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ο κ. Γιώργος Καπετανάκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κυρία Βίδου και καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ να δώσουμε μια να ξεκινήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Τι είναι το φόρουμ, το φετινό φόρουμ, πού επικεντρώνεται, σε ποιες πολιτικές?
1: Το τρίτο σύνεδρος φόρουμ για τον καρκίνο είναι μια εκδήλωση, ένα event, το οποίο προσπαθεί και επιχειρεί να πιάσει, να δει ολιστικά την αντιμετώπιση του καρκίνου. Εμείς είμαστε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, δηλαδή το δευτεροβάθμιο όργανο κεντρικός

0: και να δουλέψουν σωστά.
1: Mm. Γιατί το βάζετε και στην πράξη τώρα μας πείτε τι σημαίνει αυτό ο ασθενής, ο άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο. Δηλαδή, τι σημαίνει στην πράξη, πού θεωρείτε ότι το ελληνικό σύστημα υγείας έχει πρόβλημα, υστερεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όπως και τα περισσότερα συστήματα υγείας, έτσι και το εθνικό σύστημα υγείας το δικό μας εδώ και χρόνια δεν έχει

Τι σημαίνει, δεν έχουν χτιστεί τα συστήματα υγείας να έχουν στο κέντρο τον άνθρωπο και να περιφέρονται γύρω τους. Στην πράξη έχουν χτιστεί να είναι αυτά όπως νομίζουν πιο σωστά και ο άνθρωπος να τρέχει να βρει ο ασθενής πού θα βρει αυτό που χρειάζεται από τη μία δομή στην άλλη με έλλειψη συντονισμού, με έλλειψη σωστής αντιμετώπισης και συνεργασιών. Πλέον από το 2020-2021 και μετά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου έχουν δοθεί πλέον, αν θέλετε, οι κατευθύνσεις τις οποίες τα κράτη-μέλη προσπαθούν να εναρμονίσουν, προσπαθούν να φέρουν σε μια κατεύθυνση τέτοια που θα αλλάξει αυτή η δομή που υπήρχε. Κάτι καθόλου εύκολο βέβαια, γιατί κάτι που λειτουργεί, λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Τι έχουμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η υγεία μας εξελίσσεται. Έχουμε τα applications. Έχουμε τη δυνατότητα να κλείνουμε ραντεβού μέσα από εκεί. Έχουμε τις ψηφιοποιήσεις των νοσοκομείων. Από πέρσι λειτουργεί το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών. Είναι πράγματα τα οποία συνεχώς γίνονται και συνεχώς πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα. Είναι όλες αυτές οι πολύ σωστές πολιτικές κατά τη γνώμη μας να συντονιστούν και να εφαρμοστούν έτσι ώστε να έχουν πραγματικό αποτύπωμα στον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και στους ίδιους τους γιατρούς, τους επαγγελματίες.

0: θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε και τελικά για να τα καταφέρουμε πρέπει να φέρουμε σε επικοινωνία τα δύο οικοσυστήματα, το εθνικό, το δικό μας οικοσύστημα και το ευρωπαϊκό. Να δούμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές, να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι να προσαρμόσουμε και πώς να πάμε τα πράγματα μπροστά για να μπορέσει ο ασθενής που νοσεί με καρκίνο να έχει αυτό που χρειάζεται. Διάγνωση, άριστη διάγνωση, δεν τη αντιμετώπιση με τις νέες θεραπείες που έχουν έρθει, έχουν εξαιρετικά καλύτερα αποτελέσματα και φυσικά την υποστήριξη, την επανένταξη στην εργασία και στην κοινωνία.
1: Και ισότιμα, να έχει ισότιμη πρόσβαση για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και ανισότητες. Αυτό το έχουμε καταφέρει και θέλω να σταθούμε λίγο στις θεραπείες. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, γιατί εξελίσσονται εντυπωσιακά και υπάρχουν κάποιες μορφές καρκίνου οι οποίες πλέον αν από την αρχή προλάβεις, νομίζω, διορθώστε με ή όχι, την αντιμετωπίζεις την ασθένεια, κάποιες μορφές επαναλαμβάνω.
0: Εξαιρετική παρατήρηση που κάνατε, κυρία Δήμου, πραγματικά η ισότητα είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεμελιώδες και με τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που η πολιτεία τρέχει τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δημιουργεί κουλτούρα πρόληψης που δεν το είχαμε, δεν το ξέραμε, δίνεται αυτή η κατεύθυνση στο να μπορέσουμε όλοι και εστιάζουμε σε αυτό και εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό να μπορέσουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Όσον αφορά τις θεραπείες, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 10 χρόνια η αύξηση επιβίωσης, η επιβίωση, να το πω καλύτερα, αυξήθηκε περίπου 40% λόγω των νέων καινοτόμων θεραπείων. Περιπτώσεις που κάποτε ήταν πολύ δύσκολες, σήμερα είναι οι άσχημες, είναι αντιμετωπίσιμες, κάποιες είναι χρόνιες. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να όμως να μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εξατομικευμένες θεραπείες. Και γι' αυτό χρειάζεται κάτι ιδιαίτερες εξετάσεις, ιδιοδείκτες που λέμε. Ήδη τον Οκτώβριο έχει θεσμοθετήσει, μας πέρασε η πολιτεία με νόμο, την πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων. Είμαστε σε μια φάση που άργησε λιγάκι, είναι η διαδικασία ξεκινάει από τον ΕΟΠΗ και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να βοηθήσουμε να έχουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες και να βρούμε έναν τρόπο να είναι πιο γρήγορα. Πιο γρήγορη πρόσβαση, να μην αργούμε. Ο χρόνος για τους ασθενείς με καρκίνο είναι θεμελιώδες μέγεθος, είναι βιολογία. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε αναμονή την ασθένεια μέχρι να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Και αυτά είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στο φόρουμ το οποίο θα γίνει από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Βίλντα. Μέχρι και τη 1 Ιουλίου, σωστά.
1: Πόσο σημαντική είναι, γιατί είναι σημαντική, η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους.
0: Το ταξίδι με τον καρκίνο δεν είναι εύκολο. Η νόσος αυτή είναι η κοινωνική νόσος. Έχει μεγάλο στίγμα, έχει φόβο. Οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν όπως κάποιες άλλες. Και ξέρουμε ότι ο καρκίνος επιδρά σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Στην εργασία του, στην οικογενειακή του ζωή, στην κοινωνική του, τα πάντα. Αυτό λοιπόν, με όλο αυτό το φορτίο να έρχεται ξαφνικά και να είναι μαζεμένο, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν. Θα έλεγα δεν μπορούμε κανένας να το αντιμετωπίσει τόσο εύκολα. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά κυρίως και για τους φροντιστές της οικογένειάς τους, είναι θεμελιώδες. Και προσπαθούμε αυτό να ενταχθεί κανονικά στο μονοπάτι της φροντίδας. Εκεί έχουμε σημαντικές ελλείψεις αυτή τη στιγμή. Καλούνται ουσιαστικά οι οργανώσεις των ασθενών να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί φαίνεται η ανάγκη και φαίνεται που ανοίγουν δρόμους.
1: Και να κλείσουμε με αυτό. Τα υπόλοιπα στο συνέδριο που θα ακουστούν και θα ακούνε και έχετε και πλούσιο ποικιλία στους ομιλητές και στα πάνελ υπέρ του διοργανώσεις. Μας ακούει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή ο οποίος μόλις έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Ένα μήνυμα. Τι μπορούμε να περάσουμε για τις θεραπείες, για το πού βρίσκεται σήμερα η επιστήμη, για το πώς ενδεχομένως και σε 10 χρόνια έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Δεν ξέρω πού είναι οι μελέτες και οι έρευνες.
0: Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν τελείωσε ο κόσμος. Είναι μια ασθένεια όπως είναι όλες οι άλλες ασθένειες. Η επιστήμη έχει κάνει φοβερά βήματα προόδου. Δεν είναι μόνος του. Είμαστε πάρα πολλοί και εμείς και οι οργανώσεις μας και όλοι είμαστε εδώ για να είμαστε δίπλα του. Να έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς του. Έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς παγκοσμίως, με φοβερές διακρίσεις και πρόσφατα είχαμε φοβερές διακρίσεις για κάποιους από αυτούς. Είμαστε πολύ ψηλά, πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι μια ταλαιπωρία που θα την περάσει, μια διαδικασία, αλλά να έχει εμπιστοσύνη την επιστήμη, τους γιατρούς και για ό,τι χρειαστεί να ξέρει ότι είμαστε εδώ δίπλα μαζί του για να τον υποστηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί εμείς ως εκπρόσωποι των ίδιων των πολιτών και των ασθενών.
1: Βάσει της ταχύτητας που βλέπουμε ότι εξελίσσεται η επιστήμη και οι θεραπείες για το καρκίνο στα 10 χρόνια, πού πιστεύετε ότι μπορεί να βρισκόμαστε, κύριε Καπετανάκη?
0: Αυτή η πορεία τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να λέμε εξατομικευμένη ιατρική ή ιατρική ακριβίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον οι θεραπείες κινούνται στο να αντιμετωπίσουν τον άνθρωπο ως μοναδικότητα. Δηλαδή κινούνται στη διαδικασία του να βρούμε το φάρμακο που ταιριάζει στο δικό σου προφίλ. Ήδη είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα εμβόλια, με την πανδημία, τις τεχνολογίες mRNA. Αυτές οι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κλινικές μελέτες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αλλά και να προλάβουν μορφές καρκίνου στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχει αλλάξει το τοπίο. Πιστεύω ότι η εξατομικευμένη ιατρική θα έχει δώσει σημαντικά μεγαλύτερη βοήθεια στην επιβίωση και στη διάρκεια και θα μπορέσουμε να μιλάμε με πολύ καλύτερη αισιοδοξία. Το ζήτημα είναι όμως, επειδή αυξάνεται και ο πολλασμός της νόσου, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από την πρόληψη, γιατί όσο πιο νωρίς κάτι το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο εύκολα και πιο σωστά γίνεται. Οπότε εκεί είναι η βάση. Η πρόληψη, οι εξετάσεις, αυτά τα μηνυματάκια που μας έρχονται τα SMS, να πάμε να κάνουμε την κολονοσκόπηση, να πάμε να κάνουμε εξετάσεις κτλ. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση και αυτό που περιμένει το μήνυμα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι. Γιατί αν αλλάζαμε καθημερινές συνήθειες, διατροφή, άσκηση, θα μειώνουμε κατά 40% περίπου του προφίλ του καρκίνου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, μαζί με τον αφορμή το 3ο Synergies Forum on Cancer που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 29-30 και 1η του μηνός, εδώ στην Αθήνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε χίλιους τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά.
7: Στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
8: Ωραία, ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες.
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε? Συμπαίκτη, πώς το λένε?
11: Teammate,
12: Κομπανιέρο,
11: Κομπανιέρο,
12: Rich Dealer,
11: Nakama,
12: Κόκκιπε,
11: Κομπάνιο,
12: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Παβαρίς το κομμάτι.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθρο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα και αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Για πρώτη φορά με την Εφημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές

0: Ξεκινήσαμε από την ευημερία στη Θεοτοπία. Ο Μεταπαντικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλας, Κόσμος 96,5. Πιστή θυράκια της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουιδόλας και Φαλανδιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ροντόνα και Φαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροντόνας και Φαλανδιάς. Η ηματιός διαφορά. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Πετριακό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός υπολεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σεντεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγένειας. Κορφνίου Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερίστα μου και Φαλανιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ πολύ

55 ετών. Ξεχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κάτι λιγότερο, αλλά τα έχουμε δει πολλές φορές και θα έχουμε έτσι πάντα μια στήλη με την κλινική διατολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Βασιλική Γρηγόριο. Μιλάμε για θέματα διατροφής και θα εστιάσουμε σήμερα στα παιδιά. Γιατί από τη νέα σχολική χρονιά την είδαμε τρίδες προηγούμενες ημέρες, αλλά στο τοπίο σας και ηλικία αυστηρότεροι κανόνες για τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Το θέμα είναι αν αυτό είναι αρκετό για να αλλάξουν τα παιδιά τις διατροφικές τους συνήθειες, γιατί αυτό είναι. Να μάθουμε στα παιδιά να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Γιατί θέλω να δω και να την καλημερίσω με αυτό το Βασιλική Γρηγόριο, κλινική διατολόγος, διατροφολόγος. Γεια σου, Βασιλική μου.
1: Γεια σου, Χριστίνα, μου τι κάνεις. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έτσι, μια πρώτη εικόνα. Έχουμε περίπου 9 λεπτά στη θέση μας. Καταρχήν, πώς βλέπεις αυτό το νέο πλαίσιο, και αν είναι νέο τελικά, γιατί κατά καιρός βγαίνουν διάφορα για τα ηλικία.
1: Ναι. Καταρχάς αυτό που είπες πριν μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το σχολείο οφείλει να αποτελεί ένα υποστηρικτικό χώρο για να, παρέχει διατροφική εκπαίδευση στα παιδιά από μικρή ηλικία. Μαζί με τους γονείς, μαζί με το σπίτι, έτσι, δηλαδή παράλληλα. Αλλά οφείλει να κάνει και αυτό να, βάλει το λιθαράκι του σε αυτό, στο ΕΔΔΙΝ. Οπότε τώρα να πούμε πώς λίγο για τη νέα υγειονομική διάταξη, η οποία βγήκε περίπου στις αρχές του Ιουνίου. Αυτή για ποιο λόγο βγήκε, όπως είπες και εσύ, έχει ξαναβγεί το 2013, προσπαθεί όμως να επικαιροποιηθεί ουσιαστικά το παλιό νομοθετικό πλαίσιο, βάσει των νεότερων επιστημονικών συστάσεων, δηλαδή για τα λαντικά. Άλλη σύσταση ήταν για τη Γαλοπούλα του 2013 και άλλη είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι μία μερίδα έως καμία την εβδομάδα. Ακριβώς. Οπότε οφείλει και αυτό να επικαιροποιηθεί, για αυτό το λόγο και έγινε και η κατάργηση και για τα σχολεία στα σχολικά και ηλικία. Ο πιο βασικός λόγος όμως είναι για την αντιμετώπιση της παιδικής ταχυκαρδίας που δυστυχώς ακόμα έχουμε, ακόμα έχουμε αυτή τη μάστιγα. Να σου πω συγκεκριμένα πως ένα ανοιχτικό τροστάτο στοιχείο είναι παιδιά 5 με 9 ετών, είναι 41% υπέρβαρα. Και παχύσαρκα είναι γύρω στα 18%. Στην Ελλάδα τώρα λέω.
0: Έχει να κάνει, ναι. Αυτά είναι και πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δίνεις. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις διατροφικές συνήθειες που υπάρχουν σε ένα σπίτι. Προφανώς λοιπόν πρέπει να είναι παράλληλα, να συνδράμει.
1: Αυτό που είπα στην αρχή, γιατί παράλληλα με το σπίτι θα πρέπει να υπάρχει και στο σχολείο μία διατροφική εκπαίδευση για να μάθει το παιδί από μικρή ηλικία, για να έχει σωστές συνήθειες, να έχει ένα, να επιλέγει τις μερίδες, τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να έχουν ένα ΕΔΔΙΝ, ας πούμε έτσι.
0: Και τα επεξεργασμένα που είναι τόσο νόστιμα, όπως και αυτά τα γλυκά. Εδώ πώς εκπαιδεύεις ένα παιδί, Βασιλική, που μπορεί να μην το πέρα, να μην το αγοράσει στο σχολείο, να μην το αγοράσει από το κηλικείο, αλλά να βγει έξω από το σχολείο και παραδείγματος χάρη θα μπορέσει να έχει πρόσβαση και να αγοράσει αυτή την ωραία νόστιμη, αλλά εντελώς αν δεν γίνει λιχουδιά.
1: Αυτό πάλι θα είναι από μικρή ηλικία. Σιγά σιγά δεν χρειάζεται να υπάρχει απαγόρευση στο σπίτι. Απλά χρειάζεται να το εξηγήσεις από μικρή ηλικία, παρότι νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Σιγά σιγά αρχίζουν και συνοδεύουν τα παιδιά με απλά λόγια. Πώς δεν είναι καλό για το σώμα του, ότι έχει πολλά σάχαρα, ότι έχει πολλά λιπαρά. Σιγά σιγά θα καταλάβει το παιδί. Να του προτείνεις υγιεινές συνήθειες και υγιεινά τρόφιμα. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ως μέρος της διατροφής του. Μια φορά εβδομάδα, στα πάρτι, δεν γίνεται να το απαγορεύει. Απλά αυτό είναι ακόμα χειρότερο να το απαγορεύει. Αλλά να μην υπάρχει στην καθημερινότητά του, στο σπίτι. Εγώ αυτό ζητήθηκα και εγώ.
0: Ναι. Τι θεωρείς, κάνω τις ερωτήσεις γιατί πρέπει να εξοικονομήσω τον χρόνο τουλάχιστον να κάνω στην διαχείριση. Τι θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει, να φτιάχνουν εικόνες για να είναι υγιεινό ένα σνακ? Να πάρουν το κορατσιό του μαθητή, τι πρέπει να έχει, τα περιέχει, για να έχει ενέργεια το παιδί μέχρι το μεσημέρι.
1: Κοίταξαν, θα πρέπει να περιέχει σίγουρα φρούτα, λαχανικά που έχουν θετικές ίνες, έχουν βιταμίνες, έχουν νερό, μέσα που υπάρχει την ενυδάτωσή του, τα φρούτα έχουν και σάσταρα, οπότε θα έχουν βοηθάνει και την τόνωση του παιδιού και βοηθάνει και να έχει ενέργεια μέχρι το μεσημέρι. Τώρα, αναλόγως πόσες ώρες θα κάθεται το παιδί, αν έχει πάει πρωινό, που καλό θα ήταν να έχει ξεκινήσει η μέρα του με ένα πολύ καλό πρωινό. Και αν κάθεται πάνω στα 5 ώρα, σίγουρα θα πρέπει να χρειαστεί. βρεθεί και κάποιον για μέσα στη μία-δύο ώρα ένα μικρό κολατσό, ένα μικρό μεσημεριανό, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, να σε πω ότι είναι τώρα σε σχολικά ηλικία.
2: Για να κλείσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι έχουν πέρα από την κατάργηση των μελλοντικών που όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να απαγορεύονται πια τα ηλικία να υπάρχουν τρόφιμα που περιέχουν αλλαντικά, δηλαδή πίτες, σάντουιτς, όλα αυτά. Όπως επίσης σίγουρα γλυκά με υψηλή ποιότητα σε ζάχαρη, αλλά ψυχτικά, ενεργειακά ποτά, σοκολάτες, πατατάκια, κρουασάν, όλα αυτά απαγορεύονται. Εν αντιθέσει, θέλουμε και προτείνουμε και προάγουμε την καθημερινή κατανάλωση, όπως είπα και προηγούμενο, φρούτων και λαχανικών. Επομένως, υπάρχουν και φρούτοσαλάτες, είτε που έχουν σαλάτες, μέλι, όλο δελεμόνι, ξύδι, δεν χρειάζεται έξτρα σος. Αρτοσκευάσματα όπως ψωμί, ολικής άλεσης, κουλού, Θεσσαλονίκης, τριτσίνια, φρυγανιές, κασάβιτσια, επιτρέπεται να μπει τύρι, αυγό, κοτόπουλα, γαλοπούλα, μη επεξεργασμένη, δηλαδή φιλαταρισμένα, το πούμε έτσι, να πρέπει να είναι αυτά.
2: Μια χαρά μπορούμε να φτιάξουμε εμείς κοτόπουλα έξω στο σπίτι μας.
1: Καλά, εννοείται, αλλά δεν σε περίπτωση που δεν καταφέρνει ο γονείς, να υπάρχει μια υγιεινή επιλογή και στο κηλικείο, που αυτό είναι το μόνο μπελάτο, να το γονέα. Όσον αφορά τις πίτες, ουσιαστικά επιτρέπονται σπανακόπιτα, τυρόπιτα, λαχανόπιτα, όχι πια λουκανικόπιτα, γαμπροτυρόπιτα, όλα αυτά που υπήρχαν αρκετά στα σχολικά κέντρα. Θέλω να τονίσω ένα πολύ σημαντικό που έχουμε βάλει στο συνέδριο, είναι ότι υπάρχει περιορισμός πια των μερίδων σε ορισμένα είδη. Όπως θα χάρη στην πίτα, σπανακόπιτα, τυρόπιτα, θα πρέπει να είναι μέχρι 150 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Άρα εδώ δίνουμε έμφαση και στη μερίδα.
2: Ποσότητα, σωστά.
1: Ποσότητα, ακριβώς. Το κουλούρ θα πρέπει να είναι κάτω από 50 γραμμάρια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε δηλαδή και την ποσότητα και να την περιορίζουμε.
2: Επειδή τώρα αυτές τις συζητήσεις εμείς θα τις κάνουμε, ούτως ή άλλως, και όσο ανοίγει, πλησιάζει ο καιρός για να ανοίξουν ξανά τα σχολεία, θα το επαναφέρουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Μια πρώτη συζήτηση ήταν αυτή για το χρόνο που διέθεσες και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές που μας έδωσε ο Βασίλη. Και να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διατροφολόγος. Τροφολόγος. Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή.
3: Time out για Θράκο. Άγγες, έχουμε τα ελληνικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Άμα γερά. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκο. Θράκο, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Ξεβάλιζα με Θράκο.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kingreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένη. Σωλήνες ύβρεψης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύκλων. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιανητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιανητού.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Έξτρα, έξτρα! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η B-Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Ανώρα. Επιλέγεις εμυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλινόπαρο. Την μεγάλη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνας Μέισος, ο θέλος έχει την δική του ιστορία. Συμμετέχουμε πλατευτός.

0: Στέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Milano.
2: Zagreb.
1: Bruxelles.
3: Sofia.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση. Εκτάκτος σήμερα μόνος μου, η Κορίνα Γεωργίου θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε όμως είμαστε εμείς εδώ με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου για όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε. Και μιλώντας για το βασικό θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι άλλο από τους δίδυμους τρομακτικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλούνησαν τη χώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές ηγεσίες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και την προσφορά τους για βοήθεια προς την δοκιμαζόμενη η Βενεζουέλα. Πραγματικά τρομακτικές αυτές οι δίδυμες σεισμικές δονήσεις που σκόρπισαν την καταστροφή και το θάνατο στη χώρα. Σε άλλες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ, παρουσίασε ένα πλαίσιο γραμματισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πλαίσιο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, στους προϊσταμένους της εκπαίδευσης και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης μια κοινή κατανόηση των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές ώστε να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα και κατά τρόπο δεοντολογικό. Παρέχει καθοδήγηση και παραδείγματα δραστηριοτήτων για την τάξη και διαρθρώνεται γύρω από 4 τομείς: αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία με την τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση και διαμόρφωσή της. Το πλαίσιο αυτό στηρίζει επίσης τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακή εκπαίδευση, προσανατολισμένη στο μέλλον. Μέρος της Ένωσης δεξιοτήτων, η δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση, η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά, θα στηρίξει περαιτέρω την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον μετασχηματισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια άλλη παράλληλη εξέλιξη, η Κομισιόν δημοσίευσε τον τελικό κώδικα ορθής πρακτικής για τη σήμανση και την επισήμανση περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Ο κώδικας είναι εθελοντικός και καθορίζει πρακτικά μέτρα για να βοηθήσει τους παρόχους και τους φορείς εφαρμογής συστημάτων παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας της πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη που θα ισχύουν από τις 2 Αυγούστου φέτος. Από τις 2 Αυγούστου λοιπόν, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη θα απαιτεί σαφή επισήμανση σε βασικές περιπτώσεις, οι λεγόμενες βαθυπαραποιήσεις, δηλαδή τα deepfakes και τα κείμενα που παράγονται ή χειραγωγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύονται για θέματα δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση. Οι χρήστες πρέπει επίσης να ενημερώνονται όταν αλληλεπιδρούν με ένα διαδραστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι τα chatbot. Αυτές οι απαιτήσεις διαφάνειας βοηθούν τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν πότε το περιεχόμενο έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, μειώνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης και χειραγώγησης. Να σημειωθεί πως ο κώδικας καταρτίστηκε από 6 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τη συμβολή περισσότερων από 180 ενδιαφερόμενων μερών. Στους συνεισφέροντες περιλαμβάνονται πάροχοι και φορείς εφαρμογής διαδραστικών και παραγωγικών συστημάτων και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώσεις που εκπροσωπούν φορείς εφαρμογής, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ο δημόσιος τομέας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

επειδή βρισκόμαστε σε ψηφιακό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα την τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, στην οποία κατακρίνεται ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ορίζοντα το 2030, όπως οι ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά η πρόκληση τώρα είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων σε κλίμακα, ταχύτητα και συνέπεια. Η έκθεση αυτή έρχεται την ώρα που η Κομισιόν δημοσίευε το τελευταίο ειδικό ευρωβαρόμετρο, από το οποίο προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων κατατάσσει την ψηφιακή πολιτική ως κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας στεναρά ένα πιο αυτόνομο ευρωπαϊκό ψηφιακό μέλλον.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αναδεικνύουμε σταθερά από αυτήν την εκπομπή και δεν είναι άλλο από την οδική ασφάλεια, κυρίες και κύριοι. Και διαβάζοντας το τελευταίο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας, καταγράφεται ότι στην Ευρώπη έχουμε δύο ταχύτητες όσον αφορά την ασφάλεια στους δρόμους και η Ελλάδα την ίδια ώρα καταγράφει μια ιστορική πρόοδο. Οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μειώνονται με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% έως το 2030. Αυτό αναδεικνύεται από την ετήσια έκθεση του Δίκτυου Επιδόσεων Οδικής Ασφάλειας που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ενεργό μέρος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας. Έχουμε μαζί μας την επικεφαλής του Ινστιτούτου, την κυρία Βασιλική Μηλωνάκη. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Ανδρίτσο, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δύο ταχύτητες λοιπόν στην Ευρώπη αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τη μείωση των θανάτων και στην Ελλάδα καταγράφουμε μια ιστορική πρόοδο, διαβάζω.
1: Ναι, ιστορική πρόοδο πραγματικά για την Ελλάδα. Η περασμένη χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική και με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τους ενισχυμένους ελέγχους και τη διαρκή ενημέρωση που το Ινστιτούτο συνεχίζει σε σχέση με τα σχολεία και τους πολίτες. Πραγματικά είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων της τάξης του 22%, 21,8% δηλαδή συγκεκριμένα, και είχαμε 147 ζωές που σώθηκαν, κύριε Αντρίτσο. 664 ήταν νεκροί το 2024, το 2025 είχαμε 517 νεκρούς. Όχι πως αυτό μας κάνει να θριαμβολογούμε, γιατί κανένας
0: θάνατος στον δρόμο
1: δεν είναι αποδεκτός, αλλά είναι μια σημαντική μείωση με 147 ζωές που σώθηκαν και θα πρέπει αυτή η βάση να συνεχιστεί για να φτάσουμε στο στόχο μηδενικών τροχαίων δυστυχημάτων.
0: Να αναφέρουμε ότι η Δανία έλαβε το βραβείο PIN 2026 για τη μακροχρόνια επίδοσή της στην οδική ασφάλεια στο ετήσιο συνέδριο που έγινε στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα όμως πάμε να μιλήσουμε και για τις διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Μηλωνά?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε αυτό το Performance Index που είναι η δείκτος επίδοσης οδικής ασφάλειας μετράει την εξέλιξη και την πρόοδο, τα βήματα πρόοδου που σημειώνονται σε διάφορες χώρες. Η Δανία είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στο θέμα της οδικής ασφάλειας και συνεχίζει παρά το σημαντικό επίπεδο οδικής ασφάλειας που έχει να μειώνει τα τροχαία δυστυχήματα, όπως αντίστοιχα έχουμε την Νορβηγία και τη Σουηδία με 19 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 43 νεκροί, όταν στη χώρα μας έχουμε ακόμη 50 νεκρούς. Έχουμε όμως άλλες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, που είναι ουραγοί, 71 νεκροί και 74 με απαράδεκτη αριθμή. Έχουμε μια μεγάλη μείωση στην Πολωνία, αλλά έχουμε επίσης και ένα πολύ ανησυχητικό στην Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν μια χώρα με παράδοση στην οδική ασφάλεια, αλλά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν βλέπουμε μείωση, αλλά και αυξήσεις, γιατί έχουμε και εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου. Και αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για να υπάρχουν πολιτικές προστασίας των ευάλωτων χρηστών του ελικοδικτύου, όπως είναι οι ποδηλάτες, οι πεζοί. Είναι ένας στόχος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Και παρότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τον υψηλότερο βαθμό επίδοσης στην οδική ασφάλεια, απαιτείται να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, να γίνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και να είναι μεγαλύτερος ο ρυθμός επιβράδυσης των θανάτων για να φτάσουμε στο στόχο της μείωσης κατά 50%, όπως έχει τεθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που διανύουμε.
0: Να πούμε ότι στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένουν η Νορβηγία και η Σουηδία με μόλις 19 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 43 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Κλείνοντας, κυρία Μηλωνά, βλέπω και την επισήμανση που γίνεται σε σχέση με τον κίνδυνο πισωγυρίσματος από τις νέες ρυθμίσεις και μεταξύ άλλων αυτό που επισημαίνει η έκθεση είναι, για παράδειγμα, η διατήρηση χαμηλότερων απαιτήσεων ασφαλείας για νέες κατηγορίες μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, η εξαίρεση των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από τους περιοριστές ταχύτητας και η απελευθέρωση της κυκλοφορίας μακρύτερων και βαρύτερων φορτηγών. Αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, μπορούν να φέρουν ένα πίσω γύρισμα και ουσιαστικά να έχουν μια επιδείνωση όσον αφορά την οδική ασφάλεια και αύξηση των θανάτων.
1: Αυτό είναι ακριβώς όπως το αναφέρετε, κύριο Ανδρίτσο, και να πούμε ακόμη για οι συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο καιρό με τις ΗΠΑ, όπου τα μέτρα είναι πιο χαλαρά, εγκυμονούμε και κάποιους κινδύνους, γιατί για τις εμπορικές αυτές συνομιλίες με τις ΗΠΑ ανοίγεται και ένα ενδεχόμενο να αναγνωρίζεται πιο χαλαρά αμερικανικά πρότυπα ασφαλείας. Και εκεί υπάρχει ένα πεδίο όπου γίνονται ενέργειες και από το ETSC, και εμείς αυτές τις μέρες έχουμε και μια συζήτηση με το Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα αυτό.
0: Και κλείνοντας με τις στάσεις μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Συμβούλου Ασφάλειας Μεταφορών, καλεί τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουν πλήρως την προσέγγιση του ασφαλού συστήματος στο σχεδιασμό του οδικού δικτύου, να ενισχύσουν την επιτήρηση και την επιβολή της νομοθεσίας για κρίσιμες παραβάσεις, μεταξύ άλλων υπερβολική ταχύτητα ή οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για στοχευμένες και τεκμηριωμένες δράσεις οδικής ασφάλειας. Και όλα αυτά συνοδεύονται μάλλον και με μια σύσταση όσον αφορά τη συλλογή, διασύνδεση και αξιοποίηση των δεδομένων, διότι και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην Ευρώπη. Να έχουμε τα δεδομένα για την οδική ασφάλεια, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερο σχεδιασμό στη συνέχεια.
1: Ακριβώς, κύριε Ανδρίτσο, και αν έχουμε λίγο χρόνο να αναφερθούμε στην προσέγγιση του ασφαλού συστήματος, η οποία έχει να κάνει με 5 βασικούς πυλώνες. Όπως αναφερθήκατε, ο πρώτος είναι η ασφαλής οδική υποδομή. Έχουμε και τους ασφαλέστερους αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή. Τα ασφαλή οχήματα, πάλι οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ασφάλειας και καλά συντηρημένα επίσης. Η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου, που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και την εφαρμογή του νόμου. Και οι πολυτροπικές μεταφορές και ο χωροταξικός σχεδιασμός έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με τον ασφαλή τρόπο μετακίνησης. Και επίσης είναι και το θέμα της ανταπόκρισης μετά την τροχιά κύκλωση, που μπορεί να προλάβει και να σώσει ζωές όταν η παρέμβαση είναι άνοχη μετά το τροχαίο.
0: Κυρία Μιλωνά, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ στο γύρο. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές
3: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το Team των απαιτητικών.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιτέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιτέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Όμιλος ελεγχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
5: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ελεγχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεγχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι και Θαλανιάς, περίπου στη μέση του υφάστρωτου.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζουβανάκι σαντόνις, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχων, έμπειρα και
5: μια συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, λακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
8: Ενώ και νεόφυτος και ΣΕΑΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ γκάμα προϊόντων από τον Όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, αεροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικη γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Ανεβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Υπηρετικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα. Στη Σιτιμπόρων 66, στο Αργοστόλιο.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Έλα, πόρτα, πόρτα, αριστερά. Όψε, λένε.
4: Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα.
3: Πω, τι μου κάνεις. Πώς να βγω έτσι στη πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωρισάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων.

0: 2 69 43 83 35 52. Στα Γοριζάτα, στη Γεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμου Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμου Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περτάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνω αξία στο ακίνητό σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή γαλιτσάτος. Τυροκομικά γαλιτσάτος. Πώληση χοντρική ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε τον 10 απέναντι από τα κτέλ. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

96,5. Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα. Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα. Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία. Και με ειδική που και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας. Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόβι. Τηλέφωνο 26 71 252 51. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Γεύσεις. Πιστοί θυράκια στις παράδοσεις. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρονδόλας και Φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ροντόλα και Φαλαμιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λαγές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
1: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροντόλας και Φαλαμιάς. Ελληνοποιός διαφορά.
1: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Τόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
3: Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
2: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή γαλιτσάτος. Τυροκομικά γαλιτσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέντολο 10 απέναντι από τα κτέλ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει

σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνωστα γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περτάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές
2: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24 ώρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

0: υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Υπηρετικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πλήρως υποελεκτρικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά ειδική του και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στις Ετεμπόρων 66 στο Αργοστόλιο.
0: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.
2: Όμιλος ελευθεροδανειστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιακή πείρα στο χώρο των ελευθεροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελευθεροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι και Θαλαμιάς. Περίπου στη μέση του Λιθόστιαπλου.
5: Το κρεοπουλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπουλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπουλών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπουλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, διπλή αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interweapon ξέρει. Με Odds Boost, 0% κανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interweapon το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interweapon πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisider. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάναφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

εδώ την εβδομάδα να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλωσορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την LPI και το Media Inspector Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το

αν θέλετε, στο νούμερο 17 του την εβδομάδα, Turn the Lights Off, και μία θέση πιο κάτω, στο 18 ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ διαφορετικό, το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe, νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάπως διαφορετικά τραγούδια μέσα στην 20άδα. Κώστας εδώ πλέον στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός 20άδας, και μετά, κλασικά, Dave McRae, Sports Car

0: ταυτότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική ποικιλία γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς? Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζοβανάκι σεντόνις, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχων, έμπειρα και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσων, τζοβανάκι σεντόνις. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, μη παρατήσεις ζωή σου.
6: Έλα πέρα, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, Loud Streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος. Δεινόσαυρος, κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την ωραία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις θα σας πείτε.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu, άνετα για μια ζωή.

hit το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, όταν ήταν ένα πάρα πολύ πρέπει να σας πω, στο 14, και σε λίγο το τυχερό 13 New Religion από Bebe.

τραγούδι, σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην 20άδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στη δεκάδα, τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός 20άδας και μετά η αγαπημένη Olivia Dean με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα και το κυριότερο για να δούμε παραμένει, παιδιά, η Taylor Swift κατσικωμένη, όπως πολύ σωστά λέει εδώ.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55 έναντι Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Θυμήθηκε το εμπαθιστικό.
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.

0: έλεος του Τζουγανάτο, λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
1: Τζουγανάτος ΑΕ, στη διπλή αποστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρο, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάνο και φαλονιά. Δημιουργούμε μημεράκι, φαντασία και

0: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερνετ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερνετ Live Casino. Ζωντανή δράση. Ό,τι και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ερητήτων και σύσφυξη όπως ένας αντιγερμανικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρέφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο δερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.

στο μικρόφωνο και βεβαίως στην παρέα σας για άλλη μια ώρα. Μπήκαμε πια με στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό το ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει όχι μόνο στην κορυφή, είχε μείνει πολύ καιρό.

Ιωάννα Ιμπάλα, Ντράκιουλα, στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι. Μια θεσούλα πιο κάτω βέβαια ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gay στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Now David Guetta με Tones and Die και Teddy Swims που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία από την πρώτη εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην εικοσάδα. Δηλαδή όλα τα κομμάτια του βγήκαν εκτός εικοσάδας. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο Top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta Gone Gone Gone στο 6.

0: 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιψούλη, Σκάλα, Αγία Ευθυμία. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Έλατε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
2: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στείλ στο σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπαροχή Α3+.

είμαστε πια μέσα στο top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένουμε στην πεντάδα. Έχει μπει, έχει βγει από την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για το Golden στη συνέχεια στο 4.

επεισόδιο ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον Bruno Mars, Just Smile, στο νούμερο 2. Ενώ μια θέσουλα πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση, η Ζένα με τον Τζανάντο. Ένα τραγούδι το οποίο σας είχα πει όταν μπήκε στην 20, είχα ένα πολύ καλό feeling, τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι το νούμερο 3, δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, το σίγουρο είναι ότι πρώτον. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που σημαίνει θέλω να σας πω τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα δύο ώρο, Κώστας Ιτοπλος ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας και η άλλη μια εβδομάδα, ο Yes, Taylor Swift, Βασίλισσα με το The Fate of Ophelia. Στην

0: Κοσμός 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πρώτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι και Φαλανιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωπη.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Για τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
0: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική πουκέτη γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Πιστή φυλάκες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Παλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρουμπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έντ. Λινός και Μπριλάντε. Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Παλαμιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Εταιρικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα, στη Σεκεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

0: στο τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέντονο 10, απέναντι από τα κτέλ, Παραδοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
2: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΔΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενεανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΔΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσω για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
0: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική πουκέτη γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόρι.
0: Τηλέφωνο 26710. 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 6.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Όψε λένε.
2: Ωχ, λάμπο για να την κάναμε την μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 κοντά ετήπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταυροριζάτα. Στη Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω. Σε φτιάχνει.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Δημιουργούμε

Κυριακής, πατησερή, στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εθνία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χασμπάν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ως αναχειροδανειστηρίων Παπαδάκος. Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των αναχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πρώτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή επιχειρήση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών. Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα αναχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές. Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Μαντώρου 14, στο Αγωστόλι και Φαλανιάς, περίπου στη μέση του υφόσπεδου. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electrotin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electrotin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electrotin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electrotin Marketos.
1: Το team των

Red.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τυπικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

Θα δείτε Food Market στην Κεφαλονιά με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστούρι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εθνή. Κόσμος 96,5.

0: Είμαστε φυλάκες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και Φαλαμιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λαγές Έρι. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλαμιάς. Η ποιος διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
0: υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική πουκέτη γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 71 52 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιτσάτος. Γαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιτσάτος. Τυροκομικά Γαλιτσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10 απέναντι από τα κτέλ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

πια όλη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 8.
1: Όμιλος ελεγχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
0: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ελεγχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεγχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστόλι Κεφαλονιάς. Περίπου στη μέση του ηθόστρωτου.

Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Τόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πόλη.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 9. Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΥΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αθήδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Δυτέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση Δυτέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

διαβάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, huh?

0: το δρόμο, κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση, κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elfingas.
1: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και ταχογράφων.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ, στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίδη.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ελεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ελεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή διαχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Ιθό.

Yeah.

Πια όλη την Ελλάδα. Κόσμο

εκφράσεις. Θέλω το ράδιο.